Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
3: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM
2: 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Και τώρα θα το σκάει ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον Άρη Πορτοσάλτε για όλες τις απαντήσεις που ο ίδιος έχει να δώσει. Η Αθήνα Μαρακή έχει λάβει θέση για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 6. Εμείς στις 7 στο Δελτίο Ειδήσεων, το μαγκαζίνο των 7 και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες διήρκησαν περισσότερες από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού, ενώ επίσης το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό, ώστε να διασφαλιστεί πως οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά τορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέδευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα ασθένα τορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα ασθένα τορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτοκόλλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο, η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων δεν θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χτες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χθες μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με 1-0. Αυτή την ώρα η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινό τελείωσε το τραγούδι, διότι όπως καταλαβαίνετε το γυρίζουμε σιγά σιγά άπαντες, όπως και να το έχεις, όπως και να το βλέπεις, όπως και να το αντιμετωπίζεις. Με το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα αλλάζουν, όχι ότι άρδινε παιδί μου νύχτα με τη μέρα, αλλά δεν πάει το καλοκαίρι να έχει άλλη αίσθηση, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται παιδιά με τη ζέστη, εμείς καλά το πάμε, αλλά στη Ισπανία λέει τα θερμόμετρα χθες ακούμπησαν τους 45,1 βαθμούς Κελσίου, σε καλό δρόμο είμαστε. Βλέπω στοιχεία στη Γαλλία 44, ωραίο. Στη Γερμανία Wunderbar 37 βαθμούς Κελσίου, στην Ελβετία 36 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τις ανώτερες θερμοκρασίες κυρίες και κύριοι, οι οποίες καταγράφονται. Λοιπόν, και βλέπω επίσης και τις αναλύσεις τώρα ειδικών και κυρίως μετεωρολόγων για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επανέρχονται, και ο θόλος τέλος πάντων ο οποίος έχει δημιουργηθεί λέει και εμποδίζει και φαίνεται να διατηρηθούν, να διατηρούνται μάλλον οι θερμοκρασίες ψηλά εκεί που ήδη είναι ψηλά, και αυτό προκαλεί και περισσότερα προβλήματα μέχρι λέει και την Κυριακή, και θα δούμε. Εμείς χθες η υψηλότερη θερμοκρασία, όχι δεν έχω την υψηλότερη θερμοκρασία, έχω τις βροχές όμως, γιατί και σήμερα θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα και ενδεχομένως λέει και στο λεκανοπέδιο. Μάλιστα. Βλέπω βροχούλες καλά στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, στο Επισκοπικό. Βλέπω χθες βροχούλες στην Κοζάνη, στο Κιλκής, στο Νευροκόπη και στο Τσοτήλι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και είμαστε πόσο, 24 του μηνός, 24 του μηνός. Λοιπόν, έχω ένα γείτονα απέναντι μου. Καλημέρα γείτονα. Λοιπόν, που βάζει τον ακούω, που βάζει και το ροκοντήσιο παλιό κακού, αλλά θα εκτοξευτεί κάποια στιγμή. Θα απογειωθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πέτυχα εκεί, γιατί καθώς είχε ένα σκύλο και πιάσα μια κουβέντα. Και του λέω, καλά ρε παιδί μου, βάζει ροκοντήσιο τόσο πολύ ζέστη κάνει στο σπίτι. Δεν έχει, είναι κόστος τώρα αυτή η όλη ιστορία του μηχανήματος του συγκεκριμένου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Μου λέει, το ροκοντήσιο μπαίνει για το σκύλο, δεν μπαίνει για μένα. Ο σκύλος έχει το θέμα, λέει. Εγώ λέει, με ανοιχτά παράθυρα και με ένα καλό ανεμιστήρα μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ διαπιστώνω, φίλοι ακροατές, ότι πολλοί εξ ημών που κάνουμε παρέα τα πρωινά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μου λέτε λοιπόν ότι έχετε βάλει αυτούς τους της οροφής, μπράβο, τους αναμνηστήρες, οι οποίοι λέει κάνουν καλή δουλίτσα. Ακούω καλά σχόλια. Δεν έχω επιλογή, αλλά δεν έχω δηλαδή το χρησιμοποιήσει, αλλά πολλοί από εσάς μου λέτε για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει. Τέλος πάντων, ζέστη είναι ένα θέμα. Αλλά για σκεφτείτε και αυτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στη χώρα, και όπως λέγαμε χθες είναι και αρκετά εκατομμύρια και περνάνε μια χαρά και κάνουν και τα μπάνια τους και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και πάρα πολύ κόσμο σε κάποια μέρη δεν έχει. Εντάξει, στα κλασικά νησιά μου λέγανε τώρα εδώ απ' έξω και στην Πάρο έχει κόσμο και στη Σαντορίνη έχει κόσμο, μίλησα με τη Σαντορίνη. Στη Μύκονο είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, εννοώ για τους κλασικούς προορισμούς. Η Ρόδος έχει κόσμο, η Κρήτη έχει κόσμο.

0: Πώς να λέμε που τελειώνει και αυτή, τελειώνει. Τελειώνει με την έννοια ότι τελειώνει. Τέλος πάντων και αυτή η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ε? Για να δούμε η αλήθεια είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα από τη μια μεριά, από την Ουάσιγκτον, τα οποία δεν τα επιβεβαιώνει η άλλη πλευρά. Η Τεχεράνη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό δίνει μια ανάσα γενικότερη, ανάσα και στη ζωή μας. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, ας πούμε, ότι τα καύσιμα τα βλέπω κάθε μέρα. Ξέρετε, το καημός ο μεγάλος είναι τα καύσιμα. Είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, είδα κάτω από ένα 50 το κίνηση στο πετρέλαιο. Βέβαια, ξαναλέω, εκεί έχουμε μια ενίσχυση 15 λεπτών και είδα ένα 84 την 95. Ένα 84, παρακαλώ πάρα πολύ, σε νυχτερινό πρατήριο, έτσι. Γιατί εγώ περνάω τέλος πάντων 4 ώρα το πρωί στους δρόμους και κυκλοφορώ. Έχουμε πει εγώ, κάτι πιτσιρίκια εκεί που είναι στο μπαράκι που πετυχαίνω στην Αρδιτού. Ωραία φάση, Κωστάκη. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούνε. Α! Μπορεί και να φοράνε κάτι. Ζέστη, δεν μπορεί να φανταστείς. Και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κάποια μέρα, θα σταματήσω και δεν θα έρθω. Θα πω στο γερίνι, κάνα τριωράκι μόνο. Λοιπόν. Θα μου πεις που πάθρε παππού. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχεις, φιλακροάτη. Και εσύ δίκιο έχεις. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια, πώς πάνε τα πράγματα. Θα σας πω τώρα για τα πετρέλαια. Λοιπόν, τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, το Brent είναι στα 76,2. Είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Αν περάσουν οι τιμές και στην κατανάλωση, που θα περάσουν, δεν μπορεί. Θα περάσουν. Πού θα πάει, 1, 2, 3. Τώρα θα μου πεις, αυτό θα στείλει προς τα κάτω και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11% στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει, και το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, 72,3 δολάρια το βαρέλι, και εκεί έχει μια υποχώρηση 1,15. Περπατάμε σε εξαιρετικά καλό δρόμο, αλήθεια το λέω, αυτό δεν είναι σκοπτικό. Τι γίνεται τώρα με το... Πού είναι το... Πού σε ρε? Χάσαμε το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο? Το κρύψανε. Ρε, για το Θεό, θα το βρω, πού θα πάει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις τιμές και εκεί, να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και με το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. 41,8, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο κάτω. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και 50, και παραπάνω από 50. Άρα, εντάξει, το ένα μάτι στα καύσιμα, το άλλο μάτι στο τουρισμό, που έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και ζητήματα, και στα άλλα η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα, η οποία θα έλεγε κανείς, και θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτή η ρύθμιση για το ζήτημα των δανείων στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε, τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση, η πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για αυτούς τους 100.000. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν παχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, και γίνεται βεβαίως ταχύτερα και η εξόφληση. Ουσιαστικά εξαφανίζονται οι τόκοι και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει κάποιοι από εσάς. Αλλά, πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Βλέπω, ανοίγει μια συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, τι γίνεται με αυτούς, και δεύτερον, τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι είχαν ρύθμιση, αποπλήρωσαν, και επειδή ισχύει η αναδρομικότητα, θεωρητικά και αυτοί ψάχνουν να βρουν ότι έδωσαν παραπάνω τόκους από, με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στις 7 παρά τέταρτο. Ξυπνάω πρωί-πρωί τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον άνθρωπό μας, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Να δούμε τη δική του οπτική γύρω από το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω, λαϊκό θέμα. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για 100.000 δάνεια. Και για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, πάει να πει ότι ήσουν στα δύσκολα. Και να πάρει το πράσινο φως. Από εκεί πέρα, άλλο ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να περάσει τα ψηλά, παρόλο ότι δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, με την έννοια ότι δεν είναι αλήθεια τα σχολεία, ρε παιδί μου, είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν για μια ακόμα χρονιά ο νέος σχολικός χάρτης, όπου βλέπω καταργήσεις σχολείων πάλι, καταργήσεις νηπιαγωγείων πάλι, δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις κλπ. Αυτό, ξέρετε, είναι ζήτημα δημογραφικό, συγκλονιστικό. συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης, εκεί αναδεικνύεται το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού φοίτησης μαθητών, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, η συντριπτική πλειονότητα λόγω χαμηλού ως μηδενικού μαθητικού δυναμικού, ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι αλυσίδα, ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά και εκεί φαίνεται ότι έχουμε και ενοποιήσεις κάποιων εκεί που μπορεί να γίνει, τέλος πάντων, σχολικών μονάδων. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαναλέω, το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μικρό. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω, αφού είπαμε για τα πετρέλαια, είπαμε για τον νόμο Κατσέλη που θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της στέγης. Νέες προτάσεις διαβάζω από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δόξα το μεγαλοδύναμο, εντωμεταξύ από προτάσεις υπάρχουν πολλές, ακόμα εφαρμογή δεν έχουμε. Δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, ακούω διάφορα, θα αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου, θα αυτό, εκείνο, τούτο, τάλλο κλπ. Προς το παρόν είμαστε, προς το παρόν εντωμεταξύ έχουμε περάσει 3-4 χρόνια. Κουβέντα κάνουμε, συζήτηση κάνουμε. Έρχεται το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφορικά με τα παράδοξα τα οποία υπάρχουν, τις υψηλές τιμές κλπ. Και προτινόμενα μέτρα, ακούστε, ας πω δύο, να σας πω πολλά. Ας πούμε, λέει το γραφείο, λέει, όθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι μπλεγμένο ένα σπίτι κοστάκι στα κληρονομικά, να το οθήσουμε να λυθεί. Το θέμα είναι πώς θα το οθήσουμε να λυθεί. Αν είναι 5 αδέρφια, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, συγγενείς άλλου βαθμού και δεν τα βρίσκουν, άντε βοήθα την κατάσταση. Και επίσης λέει τις κτηματολογικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τώρα που λέω και κτηματολογικές εκκρεμότητες, δεν σ' άκουσα τον Πρωθυπουργό που αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε για το, πώς το λένε, για το κτηματολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία το κτηματολόγιο, παιδιά. Υποτίθεται με ένα κλικ, με ένα μικ, με ένα αυτό, μέχρι να μπει, μέχρι αυτό. Βεβαίως, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτά τα πρόδειλα, παιδιά, μου έχουν βγάλει το μάτι. Ξέρετε ότι κάνουν συμβόλαιο με το πρόδειλο μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση, σας πω για ελάστε. Περάστηκε μέσα στο κτηματολόγιο μια αγωνική παροχή που είχε κάνει συγχωρεμένος ο πατέρας μου ως συμβόλαιο, πώς το λένε, ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και είχε αφήσει την περιουσία του. Και έπρεπε να γίνει πρόδειλο ότι το αυτό που γράφτηκε δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και τα συμβόλαια, τα οποία γίνανε τέλος πάντων κλπ, γίνανε με βάση και το πρόδειλο, ότι έχει υποβληθεί πρόδειλο για τη διόρθωση του τάδε συμβολέου, της τάδε σελίδας, του τάδε κτηματολογικού γραφείου, του υποθηκοφυλακίου των σπάτων και όχι σπατών, για να περάσει. Άρα έχει δουλίτσα ακόμα το κτηματολόγιο. Και μου λέγανε χθες κάποιες ψυχές καλή τους ώρα ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με την ιστορία της κτηματογράφησης, μακάρι, για να είμαστε, ρε παιδί μου, και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Είχαν όμως το Ιόνιο, γιατί ήταν Ιταλοί, είχαν τα Δωδεκάνησα, γιατί ήταν Ιταλοί. Κατά τα άλλα, λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Όχι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί εντάξει, τους προσβάλλουμε λίγο τους Ιταλούς αυτό το ζήτημα. Όχι ότι είναι και αυτοί. Τη συνωμοταξία είναι και αυτοί, καταλάβατε τώρα, έτσι. Τα άλλα τα λαμόγια που κάνανε ρευματοκλοπή είχαν βάλει μαγνήτες, λέει, και γράφανε λιγότερες στροφές. Τι κόλπα, τι λαμόγια είναι αυτά. Ρε τι λα! Εν τω μεταξύ τα πληρώνουμε όλοι εμείς αυτό, το ξέρετε τώρα, τις ρευματοκλοπές. Γράφει σήμερα, μάλιστα, η Καθημερινή στο πρώτο της θέμα για το ζήτημα αυτό, ότι πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα, λέει, σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δουρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, λέει, και μετρητές. Άμα ο άνθρωπος είναι μάγκας, άμα ο άνθρωπος στρίβει το μυαλό και θέλει να κάνει την κομπίνα, θα την κάνει, φίλε ακροατή. Αυτό με τους μαγνήτες ήταν το καλύτερο. Γιατί ρώτησα και εγώ χθες, τι είναι οι μαγνήτες, ρε παιδιά, πήρα εκεί πέρα ανθρώπους σου οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Ένα ερείτες, ξέρω εγώ να σας πω την αλήθεια, μην λέω και παραμύθια. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, αυτό είναι το κλασικό κόλπο. Και λέω, πιάνει και στους νέους μετρητές. Δεν μου απάντησαν, αλλά επειδή ακόμα έχουμε κάτι εκατομμύρια παλιούς μετρητές, αυτοί λέει οι μαγνήτες είναι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να κάνει, ξέρω εγώ, τρεις στροφές, με το μαγνήτη έκανε μια μισή στροφή. Άρα εσύ κατανάλωνες ρεύμα, αλλά δεν φαινόταν το σύνολο του ρεύμα το οποίο κατανάλωνες. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και αυτό κόστιζε, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με λίγα λόγια, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ρεύμα γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε να τα πασπατεύουμε, μας κοστίζει κάτι της το χρόνο. Γύρω στα 70 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Μου είπαν ένα ποσό εκεί, το οποίο καλούμε, θα τι να κάνουμε, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, να το πληρώσουμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και για τις ρευματοκλοπές, δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχω και δημοσκόπηση, έχω και τα στοιχεία της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Και το ενδιαφέρον είναι οι πασοκογενείς, να ξέρετε. Θα σας τα πω μετά, γιατί νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για τον κύριο Αβραμόπουλο θα τα ακούσουμε αργότερα εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε μετά τις 8 που θα έρθει για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε κινητοποιήσεις και πάλι των αγροτών αυτή την περίοδο. Ελπίζω να τα πούμε τις επόμενες μέρες με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις, τι στόχο και τι αποτέλεσμα επιθυμούν και γιατί τις κάνουν τις κινητοποιήσεις αυτές. Α, και να θυμίσω ότι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ο Φορμίωνας, ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές. Πώς το λέει ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τρελαίνονται τα άλλα τα βαπόρια. Πώς το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει, δεν τα θυμάμαι κιόλα τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα. Και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, ηθικό συμβόλαιο λέει 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Δόξα το μεγάλο δύναμο, το παλικάρι. 31 ετών, πόσα χρόνια θα δουλέψει ακόμα, 3, 4, 5, μετά θα γίνει επιχειρηματίας. Τι λες εσύ Κωστάκη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Και το μεταξύ, έβλεπα και τα στοιχεία, 58,5 εκατομμύρια λέει για την τρέχουσα σεζόν, Κωστάκη. Το όψιον της επόμενης είναι 62,7, αλλά αυτά είναι τα λίγα από ό,τι ρώτησα τους μπασκετικούς τους δικούς μας. Μου λέει, εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Θα περπατάει, μου λέει, στο αλέτα θα πηγαίνει, σπόνσορα θα έχει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, σπόνσορα θα έχει. Τα παπούτσια και λοιπά τον ακολουθούν από πίσω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω τα ωραία, γιατί έχουμε και μη ωραία. Αλλά αργότερα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3 διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγεία. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε

0: 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. Τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε καταλάβει ότι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει μια τρέλα με τα ιταλικά τραγούδια. Έναν έρωτα, έρωτα μεγάλο που λένε, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, την αγαπάμε την κυρία Βαρσάμι, οπότε δεν μπορώ να πούμε για πάρα πολλά πράγματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, για να δω όμως τι λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο, διότι το έχουμε κάνει συνήθιο αυτό και πρέπει να το οριοθετούμε μέσα της εβδομάδας. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Την άλλη Τετάρτη, Κωστάκη, θα είναι 1η Ιουλίου. Δεν το κατάλαβες νομίζω, έτσι το αισθάνεσαι. Okay. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο αγιολόγιο εορτολόγιο το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ δικαίων γονέων του Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομάρτυρος και Σαραίος, μάλιστα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Παραπάνω από μισή ώρα, 6 και 4 πρώτα λεπτά. Και θα δεις στις 9 παρά 9 είμαστε στα μεγάλα. Έτσι, αλλά σιγά σιγά οδηγούμεθα ανάποδα πλέον, διότι το περάσαμε το μεγαλύτερο της μέρας, μάλιστα, και πάμε σιγά σιγά ανάποδα. Με ρωτάτε τι γίνεται στο Μουντιάλ, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 0-0 στο 74ο λεπτό. Κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται, γιατί γεμάτο το μεταξύ, διάβαζα παιδιά στοιχεία παρά το γεγονός ότι μουρμουρεί, βάλανε γκολ. Όχι ρε παιδιά, τώρα που πήγα όλα πάω να μιλήσω και να πω, έβαλε γκολ η Κολομβία. Για το Θεό. Μπράβο, ωραία Κολομβιάνες, δεκακές. Μπράβο στα κορίτσια. Εν τω μεταξύ, πολλά κορίτσια έχει. Τι έγινε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Okay. Γεμάτα τα στάδια. Διάβαζα λοιπόν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων. Και κάπου έριξα μια ματιά και στα εισιτήρια, λέει, του τελικού, τα οποία ζαλίζεσαι μόνο που τα ακούς. Αλλά κάποιοι αγοράζουν. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τι μεταγραφές θα τις κάνουμε κι εμείς, τα γύρι. Για τις γυναίκες φιλάθλους θέλω να πω έτσι. Λοιπόν, και κάνω και χαριετισμούς τώρα οι παίκτες εδώ πέρα και αυτό και εκείνο. Οι Κολομβιανοί, πάρα πολύ ωραία. Στα κίτρινα, αυτό έχει ενδιαφέρον για εμάς ο Εξίδες. Κολομβία λοιπόν, Κονγκό, 1-0 στο 75. Έτσι. Για να δούμε τον κόλλη καλό. Τι έγινε, είχε offside, όχι. Μια χαρά πάει. Πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει, ο τροματοφύλακας είχε πάει για μπάνιο. Θα έρθει αργότερα. Ούτε καν είδε την μπάλα. Σε εξαιρετικό δρόμο είμαστε. Να πω την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. Καλημέρα σας, Πατέρα Θεόδωρο. Χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Μου λέει για την Πάρο, να ξέρετε από το πρωί που έρχεται όλο για την Πάρο. Μου λέει Πάρο και Πάρο και Πάρο. Μα έχει ζαλίσει με την Πάρο. Δεν ξέρω τι να αγαπάει, μάλλον είναι από εκεί. 2-10-48-0-170-174. Skyradio.gr. Πάνω δεξιά μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε αναλυτικά. Γεια σου, Ρεα. Ρε Σιρεα, όλο εκεί στη Σικιά δεν έρχεσαι καθόλου πίσω. Πώς θα το κάνω κι εγώ να κάνω τηλεεργασία από εκεί. Να βγαίνω εκπομπή, ρε παιδί μου, από την παραλία. Ακούγεται και το πλάτσα πλούτσα της θάλασσας. Και εκεί έχουμε και καλές θάλασσες στον Κορινθιακό. Και δροσερές η αλήθεια είναι. Γεια σου, Ρέα μου, χαιρετισμούς, καλημέρα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είπαμε για την κυρία Σοφία Καλαβρού που είναι υπεύθυνη για τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Γιαννίνη. Η κυρία Βαρσάμι έχουμε πει για τους έρωτες περί Ιταλικών και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται, λέει, με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας, προσέξτε, 1821, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Στην Ύδρα, παρακαλώ πάρα πολύ, ωραίο. Ενώ σαν σήμερα το 1945 είχαμε, λέει, την καταστροφή από βρετανικά βομβαρδιστικά της γέφυρας του ποταμού Κουβάη. Τη θυμάστε την ταινία? Και το τραγούδι που, εντάξει, με σφύριγμα πήγαινε, αλλά μην το κάνεις τώρα, δεν έχει κωστάκι νόημα. Λοιπόν, στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης χτίστηκε, λέει, με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Δραματοποιήθηκε το επεισόδιο κινηματογραφικά στην ομώνυμη ταινία «Γέφυρα του ποταμού Κουβάη» με πρωταγωνιστές Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν, μάλλον όχι Χάλντεν. Ενώ σαν σήμερα, για να πω και κάτι άλλο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον, για να πούμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά, μην τα ξεχνάμε, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. 39 παρακαλώ, γεννημένος το 87. Ξέρετε ότι είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να ψηλώσει ο Μέση. Γι' αυτό πήγε, λέει, από την Αργεντινή στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει, λέει, το πρόβλημα αυτό. Εκγενετής πρόβλημα το οποίο είχε. Και εκεί αποδείχθηκε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να στείλω καλημέρες πολλές, μισό λεπτό, γιατί μου στείλε, μου έδωσε τώρα κάτι υπηρεσία. Ο Γρηγόρης από την Πρέβεζα, καλημέρα Γρηγόρη, μου λέει καλημέρα, σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ριγανά. Ξεκινάμε να μαζεύουμε ρίγανη, λέει. Α, να τα ωραία. Και είναι και ωραία ρίγανη, μεταξύ μας. Για κάτσε να το τσεκάρω. Σοβαρά, Ιωάννη του Ριγανά. Α, λόγω του Ιωάννη του Προδρόμου που το λέτε Ριγανά, εσείς εκεί υποψιάζομαι. Γρηγόρη. Καλημέρα, χαιρετισμού στην Πρέβεζα. Χαιρετισμού και στην περιοχή εκεί που είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσκια, στη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στο Μοσχάτο. Α, επέστρεψε Νικόλα. Στο Σπύρο από το Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάδρι, το Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη. Και η φίλη μου η Άννα λέει: όσοι δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, τι μπορούν να κάνουν. Θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο μα σε 5 λεπτά από τώρα, για να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση αφορά τα ενεργά δάνεια, τα οποία αυτά δηλαδή αποπληρώνονται, δεν είναι κόκκινα, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Τώρα να πω και δύο κουβέντες ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σας έλεγα και για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες, μετά από περίπου 2 χρόνια, αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ Σκύρου και Μυτιλίνης. 2 τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη σε 2 διαφορετικές στιγμές της μέρας έκαναν παραβίαση, οπλισμένα από ό,τι τουλάχιστον υπόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η τελευταία φορά, λέει, που είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν τον Φλεβάρι του 23. Ήτανε τον μήνα των φωνικών σεισμών στην γείτονα. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα ξανά αλλάζουν. Λοιπόν, σχηματισμός οπλισμένων τουρκικών F-16 χθες μπήκε στο FIR της Αθήνας χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Σηκώθηκαν αυτομάτως τα περίφημα Ρέντινες, τα ελληνικά μαχητικά, για την προβλεπόμενη απάντηση. Συνήθως οι Τούρκοι μόλις βλέπανε τα ελληνικά μαχητικά έφευγαν. Χθες όμως επέδειξαν, λέει, επιθετική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη εμπλοκή εικονική αερομαχία μεταξύ... Α, ήταν Λέσβου και Χίου, συγγνώμη, όχι Σκύρου. Λέσβου και Χίου. Με τους χειριστές, λέει, των δύο πλευρών να εμπλέκονται σε αρκετά επικίνδυνους ελιγμούς. Έφυγαν κάποια στιγμή τα τουρκικά μαχητικά. Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή, δεύτερη αερομαχία με το ίδιο ζευγάρι τουρκικών F-16, παρά το γεγονός ότι αρχικά αποχώρησαν. Η επιλογή πάντως της περιοχής, σύμφωνα με τους ηθήνοντες του ΙΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που η Τουρκία, η Άγκυρα, βάζει στο παιχνίδι με το Μαβί Ματάν. Ματάν, πώς λέγεται αυτό, τη γαλάζια θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, προβληματισμός και ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο. Και όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, και κάποιοι με περάσατε και γενναίες 14 λέγοντας, μα δεν είναι αυτά που λελές που συμβαίνουν και λοιπά, μεταξύ του Καΐρου και της Άγκυρας, που φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, με τα προσοχής τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται αναφορικά με τις σχέσεις που πάνε να δημιουργηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο. Διότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω με τους Αιγύπτιους, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα γίνει βεβαίως το σωστό, η επέκταση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που επί Νίκου Δένδια μπλοκάραμε έτσι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Κατά τους Τούρκους είναι ακόμα σε ισχύ η κλασική διαδικασία. Θα κάνουν σύνορα με τη Μάλτα αυτή σε λίγο. Θα φτάσουν στην Ισπανία που την αγαπάνε και πολύ, όπως και στην Ιταλία. Ακόμα περιμένουμε. Αλήθεια τώρα που λέω Αίγυπτος, τι γίνεται ρε παιδιά με την ιεραμονή Σινά? Κατά νέο, καμιά συμφωνία με την εκκλησία, με την μοναστηριακή περιουσία? Δεν τα λέω τυχαία, να ξέρετε. Κάτι μου λένε και εμένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν όμως να θυμίσω το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβρη. Έρχεται, παιδιά, ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανονίστε την πορεία σας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, θα έχουμε ραντεβού όλοι στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία που κάνει ετησίως πλέον το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο olimazimborume.gr για όλες τις πληροφορίες. Να αναφέρω απλώς ότι στην συναυλία που προετοιμάζεται για φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Κάντε τις αναγκαίες κινήσεις τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Σίγουρα θα υπάρξει ρύθμιση για τα λεωφορεία, κατά μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην έχετε ανησυχία για το ζήτημα αυτό. Και τα έσοδα προφανώς της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις και αμέσως μετά, κύριος Νικολακόπουλος, για να κουβεντιάσουμε για τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Τον ταλαιπωρούμε τακτικά για να μας δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, κόκκινα δάνεια, άσπρα δάνεια, κίτρινα δάνεια, νόμος Κατσέλη κλπ. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε?
11: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με ταλαιπωρείτε.
0: Σας ταλαιπωρώ, ξέρω εγώ το αυτά. Ξέρω, μη, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε για να δούμε την ιστορία αυτή. Καταρχήν, α πούμε λίγο να μας βοηθήσετε Τι είναι αυτό? Μιλάμε για, για τα ενεργά δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός ο Αρμόδιος.
11: Ακριβώς. Όσα δάνεια, όσα είναι πολύ σωστά το λέτε, όσα δάνεια είναι ενεργά μέχρι 5 Ιουνίου, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε και καθαρογράφηκε η απόφαση του Αριοπάγου.
0: Ναι.
11: Επομένως, δεν λέμε για αυτά που έχουν ληξει πρόθεση μεσοφυλές, δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη αλλά δεν πλήρωσαν τις δόσεις.
0: Ωραία, άρα δεν λέμε αυτά. Δεν λέμε αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου στον νόμο Κατσέλη. Γιατί με ρωτάνε ακροατές, εμείς που δεν είμαστε στον νόμο Κατσέλη, θα επηρεαστούμε? Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
11: Όχι, όχι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φυσικά, μεταξύ μας, χωρίς να μας ακούει κανένας.
0: Έτσι, μην το πείτε, έτσι, μεταξύ μας. Για πέστε μου.
11: Είναι χρήσιμο εργαλείο η απόφαση του Ευρωπαϊκού και για τις άλλες, για τα άλλα δάνεια, από την άποψη ότι φαίνεται πόσο εύκολα μια τοκοφορία με διαφορετική μεθόδευση οδηγεί σε μια διόκωση της οφειλής. Να το πω απλά ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού έκρινε αυτή τη στιγμή ότι ο τόκος είναι περίπου στο 1/10 από αυτόν που υπολόγιζαν τα funds και οι services. Άρα φαίνεται πόσο εύκολα με τις μεθοδεύσεις των τραπεζών και των φαντς διωγγώνται οι οφείλοι. Είναι κάτι που θα μπορεί ερμηνευτικά να βοηθηθεί και στις άλλες περιπτώσεις για να δείξει πόσο εύκολα διωγγώνεται μια οφειλή με μεθόδους λογιστικές και όχι καθαρά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου. Είναι μια έμεση βοήθεια, αλλά ξαναλέω, η απόφαση αφορά μόνο τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περίπου 100.000. Τώρα, τι κερδίζουν οι οφειλέτες μέσα από αυτήν την ρύθμιση ουσιαστικά?
11: Κερδίζουν τρία βασικά θέματα. Το πρώτο που έχει να κάνει, ξεκαθαρίζει το θέμα της αναδρομικότητας, δηλαδή κάτι που έχουμε πει από την εκπομπή σας κατ' επανάληψη, η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε πώς έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος, άρα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό κατοχυρώνεται και στη ρύθμιση τη νομοθετική, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει παραπάνω χρηματικά ποσά, αυτά θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις, δηλαδή θα πληρώσει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
11: Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, επειδή υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις από την πλευρά των φαντς, ότι υπολογίζεται το τόκο στη μηνιαία δόση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθαρίζει ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης είναι για χρονικό διάστημα του μήνα. Όχι η πρώτη δόση, όπως λέγανε τα φαντς, να το κύλεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες,
0: μάλιστα,
11: η τρίτη για
0: μάλιστα,
11: δύο μήνες
0: μάλιστα,
11: και η εκατοστή για 100 μήνες.
0: Okay, άρα ξεκαθάρισε λοιπόν όλα εκείνα τα θολά σημεία που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει και λέγαμε ότι ναι, μεν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά υπήρξε ένα ερωτηματικό, τι εννοεί ακριβώς όσον αφορά την απόφαση συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Τελειώσατε με κάτι άλλο που συμβαίνει?
11: Είναι ένα καθοριστικό που θα ήθελα να υπάρχει μια βελτίωση. Γράφει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι υπάρχει διαδικασία και λέει ότι αν κάποιος, όπως άλλος ο Νικολακόπουλος, έχει ήδη αποκληρώσει το δάνειο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
0: ναι,
11: ή εν πάση περιπτώσει πετάχθηκε έξω, να το πω απλά, δηλαδή έχασε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, προφανώς λόγω γεγονότος ότι χρωστούσε κάποια χρήματα,
0: ναι,
11: αυτός ό,τι έγινε, να το πω απλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα άδικες να μην μπορούν να ανατραπούν.
0: Λέτε με λίγα λόγια, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν και τελειώσανε, είτε αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Άρα.
11: Ακριβώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από κακοπιστία ή από αδυναμία, ότι εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, αλλά αυτοί που έχασαν την προστασία του νόμου Κατσέλη διότι τους απαιτήθηκαν υπέρογκοι τόκοι, οι οποίοι τώρα κρίθηκαν ότι ήταν υπερβολικοί.
0: Σωστή παρατήρηση.
11: Αυτοί κανονικά θα πρέπει να αποκατασταθούν.
0: Σωστή παρατήρηση που λέτε. Αν αυτοί λοιπόν μπήκαν και πρέπει να διαπιστώνεται αυτό, ότι ήρθε το φαντ και τους είπε ένα τρελό ποσό για να πληρώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα, γι' αυτό έχασαν τη ρύθμιση, γιατί με κακή νοοτροπία το φαντ μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει αυτά τα λεφτά με τις λογικές τις δικές τους, αυτοί λογικά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπουν πάλι στη διαδικασία τώρα.
11: Και μάλιστα να δεν κάνω λάθος, σε δικιά σας εκπομπή είχαμε πει και είχα προτρέψει τους δανειολήπτες, ακόμα και όταν τους ζητούσαν εκεί που ήταν η δόση 400 ευρώ, 700 ευρώ, ας πληρώνουν τα 400 που ήταν καθορισμένα, Γιατί με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η καλοπιστία, και εάν τους βγάλαν από το νόμο Κατσέλη επειδή δεν πληρώσαν τα επιπλέον 300, τα οποία τώρα κρίθηκαν μη νόμιμα,
0: ναι,
11: αυτό τώρα θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
11: Όμως ας γίνει πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα.
11: Ώστε να μην υπάρχουν θέματα δικαιών.
0: Κλείνοντας, αυτοί, γιατί θέλω να μείνω και σε αυτό, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν, αποπλήρωσαν το δανείο τους, θα έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία που είναι στο νόμο Κατσέλη ή τίποτα?
11: Δυστυχώς γράφει ότι δεν θα μπορούν να αναζητηθούν τα χρέωση τους κατά βληθέντα.
0: Μάλιστα.
11: Είναι και αυτό μια αδικία. Και κύριε Ψάλτη, κατά επανάληψη στις εκπομπές σας έχουμε πει ότι ο καλόπιστος αυτός που πιέζεται, στερείται και πληρώνει, τελικά δεν έχει μια ανταμοιβή. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά πλήρωσε και τα παραπάνω, πιεζόμενος από το φαντ, στερούμενος άλλα πράγματα και έφτασε στο σημείο να αποπληρώσει την οφειλή με τη διόγκωση που του είχαν κάνει, δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, διότι
0: δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση.
11: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Κλείνοντας, το βλέπετε θετικό πάντως το ότι η ρύθμιση η οποία έγινε δίνει μια ανάσα στους ανθρώπους αυτούς, στα 100.000 δάνεια που για να επαχθούν στον νόμο Κατσέλη υποψιάζομαι ότι δεν πήγανε για την ψυχή της μαμάς, είχαν θέμα, είχαν σοβαρό θέμα.
11: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Λύνονται ζητήματα που θα τρέχαμε στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
11: Για κάθε μια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
11: Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να πω και το εξής. Ότι όπως πάντα λέμε, ας θεσμοθετηθούν και κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές για τα φαντ, αν δεν εφαρμόσουν αυτό το νόμο.
0: Σωστό.
11: Ώστε να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερες περιπτώσεις που θα πάμε δικαστικώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
11: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
11: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το θέμα, μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, για να είμαστε εντάξει, όσον αφορά την προστασία και της περιουσίας και του δανείου και των ανθρώπων, για να μην ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε.
14: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
14: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
14: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
16: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
15: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
14: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επιχειρηνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Που έχει στο λαιμό.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μέλινα Σαμαραδέλη στην εμμέλεια παραγωγής και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή ενώ αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αναζαπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση ασθενών του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν, είναι κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι, το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπαραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία, 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά, το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωπε με παρατεταμένο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40-43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θανατοποιήθηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινος αγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή. Νέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θανατοποιήθηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινος αγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη

0: Κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
1: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προνοητικές τους καταθέσεις. Ορκίζεται σήμερα το απόγευμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τρίτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε κλείο κινητοποιήσεων το σήμερα το κέντρο της Αθήνας, 11 το πρωί, πλατεία Κάνικος, θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε πολλές πόλεις στην επικράτεια. Την ίδια ώρα, πάλι στις 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορείες 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, 4ωρη στάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Τέλος, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας αυξάνοντας τις θεωρητικές τους δυναπάνες.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. 10 θα παίξουν Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς και στη μία η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο κοντράρεται με την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πρασίνους και τέλος παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Miller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, τα βάλεις που
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super

0: Super Thrill Ζαμέ παθλοέως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του λεκάνου πεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλύτερο το πρωινό, το σημερινό πρωινό, από όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε καλά νέα σε σχέση με τις συγκεντρώσεις, που θα έχουμε 4 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 10.30 και μετά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα μόνα σημεία που συναντάτε καθυστερήσεις, ουσιαστικές καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού και πολύ λιγότερο η κάθοδός της και η ανηφόρα της Κατεχάγια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και αυτό ανατμήματα. Τώρα αρχίζει και η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα γενικά έστειλος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές, συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απόγευμα ματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
4: Sky 100,3.

0: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για το τραγούδι που είναι υπέροχο, αλλά θα το πατήσουμε που λέμε και εμείς ραδιοφωνικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3 μετά το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε έως και τις 8, 7 και 19 Τετάρτη. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Ακούσατε τον νωρίτερα για την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως και έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι παιδιά μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν, λέει, ανελκυστήρες. Και αν δεν, δηλωθούν, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, ας πούμε. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Επιτρέψτε μια διόρθωση στο θεσμικό ρόλο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Καλύτερα. Καλή. Πρόεδρος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών. Ωραία. Κύριε Βλασόπουλε, ωραία. Θυμάμαι, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας για το ζήτημα της υποχρέωσης να υπάρχουν έλεγχοι στους στα ασανσέρ που λέμε στην λαϊκή. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ημερομηνία.
1: Στην γαλλική, επιτρέψαμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πώς το λένε. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είχαν. Θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί λοιπόν οι ανελκυστήρες εδώ και κάμποσο καιρό. Δόθηκε μια παράταση. Την άλλη Τρίτη είναι τελευταία μέρα που πρέπει να δηλωθούν. Έχουν δηλωθεί, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Γιατί να το δηλώσουν, γιατί να δηλώσουν τον ανελκυστήρα και αν δεν δηλωθεί, τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα?
1: Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί. Ο κάθε ανελκυστήρας θα λάβει μετά την απογραφή του ένα μοναδικό αριθμό, το UUID.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μοναδικός αριθμός θα αναγράφεται πλέον στο φορολογικό παραστατικό της μηνιαίας συντήρησης. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, όσοι λειτουργούν, ναι, θα πρέπει να συντηρούνται και να είναι στην ευθύνη συντηρουμένων ανελκυστήρων, της ευθύνης κάποιου συντηρητή.
0: Okay.
1: Σήμερα, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν συντηρούνται οι ανελκυστήρες. Προφανώς είναι μαύροι, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις, αλλά η ουσία εκεί είναι ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σε ένα μέσο κάθε της μεταφοράς δεν ελέγχεται. Mm. Και γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής, σας το είπα και το τηλέφωνο, και στο τηλέφωνο γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ας πούμε είναι ένα σπίτι το οποίο έχει τρία επίπεδα. Ιδιωτικό σπίτι, δεν λέω, ή δύο επίπεδα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος συντηρεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ανελκυστήρα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος του δίνει μαύρα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και δεν είναι δηλωμένος αυτός. Συνεχίζει όμως και κάνει κανονικά τους μηνιαίους ελέγχους. Έρχεται ο άνθρωπος, τον γνωρίζει, υπογράφει, φτιάχνει. Υπογράφει, θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρειάζεται για να διορθωθεί, διορθώνεται κλπ. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η καταγραφή των ανελκυστήρων, ειδικά στα σπίτια τα ιδιόκτητα, όχι στις πολυκατοικίες, ναι, όχι στα νοσοκομεία, όχι στα δημόσια κτίρια, όχι στα ιδιωτικά κτίρια, ναι, κλπ. Φοβούνται κάποιοι ότι μπορεί να έρθει κάτι μετά την καταγραφή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί κάτι και σου λέει άσε να μην τα δηλώσω, να το κρατήσω έτσι. Έχει νόημα αυτή η διαδικασία?
1: Όχι, καθόλου δεν έχει νόημα αυτό το σκεπτικό, δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το σκεπτικό, διότι η επικινδυνότητα, επαναλαμβάνω, παραμένει. Όπως λοιπόν το αυτοκίνητό του το ελέγχει στο συνεργείο, είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα κταίο, έχει ένα μοναδικό αριθμό, την πινακίδα,
0: ναι,
1: το ίδιο λοιπόν και ο ανελκυστήρας έχει μια επικινδυνότητα, πρέπει να ελέγχεται νόμιμα κάθε μήνα και όχι σε ειδικά για τις μεζονέτες, είναι ανά δύο μήνες στη συντήρηση.
0: Okay.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται φορολογικό παραστατικό, εκτός αυτού πρέπει να συντηρείται με το νόμιμο προσωπικό, και εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό και αυτοί οι ανελκυστήρες θα γίνει ένας αναδασμός στο επάγγελμα,
0: ναι,
1: και θα νομιμοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, είτε είναι ιδιωτικοί σε μεζονέτες, είτε είναι μεγαλύτερες κτίρια πολυκατοικιών.
0: Κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα γύρω από αυτή την ιστορία. Καταρχήν είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να έχουμε σιγουριά. Είχαμε πρόσφατα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που είχασε τη ζωή του κάπου στα βόρεια προάστια, νομίζω, που εγκλωβίστηκε. Βέβαια, εκεί δεν είχε πρόβλημα ο ανελκυστήρας. Κάτι συνέβη από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα ρωτήσει με την είσοδο και την έξοδο, γιατί ήταν το άτομο αυτό με καροτσάκι, με αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο μπλοκαρίστηκε.
1: Ναι. Γιατί όμως ο ανελκυστήρας την ώρα που άνοιξε η πόρτα να περάσει το αμαξίδιο με την κυρία, ξεκίνησε ο θάλαμος, την εγκλώβισε και την σκότωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει, για αυτούς τους λόγους λέμε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει παντού, είτε το χρησιμοποιεί μια οικογένεια σε ένα ιδιόκτητο μικρό διόροφο, τριόροφο σπίτι, είτε το χρησιμοποιεί πολυκατοικία. Δεν έχει να κάνει με την, με την πολλή χρήση
0: ή τη λιγότερη χρήση, αλλά με, το, λιγότερη, με την παρουσία.
1: Ακριβώς με την προληπτική συντήρηση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ανελκυστήρες έχουν αδειοδοτηθεί. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με τον νέο τρόπο των πιστοποιητικών. Υπάρχουν ανελκυστήρες λοιπόν οι οποίοι λειτουργούν παράνομα. Παρότι έχουν ηλεκτροδοτηθεί νόμιμα τα κτίρια, δεν έχουν δηλωθεί οι ανελκυστήρες και δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και ένα μέρος, ένας μεγάλος αριθμός στο φάκελο του κτιρίου που βρίσκεται στην πολεοδομία. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά.
0: Μπορεί να το εντοπίσει δηλαδή, γιατί μου λέγατε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σπίτι αν έχει ανελκυστήρα ή όχι, με βάση το τι ένταση ρεύματος παίρνει, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να εντοπιστεί λοιπόν και από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί και από τις περιφερειακές ενότητες
0: υπάρχουν
1: με τις καταστάσεις συντηρουμένων ανελκυστήρων.
0: Υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση αυτή αν δεν είναι δηλωμένοι.
1: Βεβαίως. Από 1η Ιουλίου όποιος δηλωθεί μετά την 30η Ιουνίου θα υπάρχει το πρόστιμο για τις πολυκατοικίες 1.000 ευρώ, θα υπάρχει 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού και δημόσια κτίρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βλασόπουλε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Θυμίζω ότι ο κύριος Βλασόπουλος μας είχε πει και περιπτώσεις στο παρελθόν όπου σε κτίρια μεγάλα που είναι πολλοίς κόσμος μέσα οι ανελκυστήρες ήταν παράνομοι. Ελπίζω να μπει μια τάξη, αλλά ξαναλέω, επειδή μίλησα με κάνα δυο εταιρείες διαχειριστών, μου λέγανε ότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων αλλά και απλοί πολίτες μουρμουρίζουν γιατί εκτιμούν ότι κάτι θα έρθει με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Θα μπεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, απλώς το μεταφέρω ως κλίμα. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πριν πάω στις διαφημίσεις. Έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις η Πομιδά για το θέμα των ακαθάριστων, που λέει ότι ναι, μεν τελείωσε η χρονική στιγμή που έπρεπε να δηλώσουμε ακαθάριστα και να τα καθαρίσουμε, αλλά για να αποφύγετε όλοι εσείς που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα την διπλή επιβάρυνση και πρόστιμα τα οποία θα πέσουν, ακόμη και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να δηλώσετε εκπρόθεσμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω γιατί έχω πίεση χρόνου, θα σας τα πω μετά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν λοιπόν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως χρήστης Nova και παίρνετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν.
3: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
2: Ναι,
1: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
2: Bad boy.
1: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Άστα, ναι, άστα.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίζει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου, καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο 5ος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Στη Γαλλία, με βάση τώρα που ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων και καλημέρα σας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λέει ότι η χθεσινή ημέρα στην γαλλική επικράτεια ήταν η πιο ζεστή ημέρα από τότε που έχουν ξεκινήσει οι μετρήσεις να καταγράφονται, λέει, το 1947, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι ότι φίλος του ήρθε, λέει, από τη Γαλλία. Ήταν, λέει, να κάτσει ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά, λέει, επειδή οι συνθήκες είναι, λέει, αβίωτες όπως εξελίσσονται, ήρθε νωρίτερα, λέει, δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Καλύτερα Ελλάδα παρά εκεί όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα από το πρωί και δεν έχω πει κουβέντα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, τον Δημήτρη που θα έκανε το δρομολόγιο του προφανώς. Στον Τάκη, ο οποίος μου λέει για μια περιοχή νότια του Όσλο που μπήκαν στη θάλασσα, λέει, και ήταν ψιλοδροσερή. Καλά, εντάξει, σε καλό δρόμο είσαι, Τάκη. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σεντζέν στην Κίνα, 1,1 λέει ευρώ η αμόλυβδη εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κιμιονής μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, να είσαι καλά. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναφέρεται στη Μονή Σινά. Όλοι, λέει, αναθεωρούν, διεκδικούν και ταράζουν τα νερά γύρω μας. Εμείς επιμένουμε, λέει, στη σταθερότητα, αλλά όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτό δεν είναι πάντα πλεονέκτημα, λέει, χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας, και έχουμε μια διακοπή ρεύματος για Σωτήρης στην Γκράβα, στα Πατήσια. Θα το κοιτάξω να δούμε τι λέει η υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση και πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα αναφορικά με τους ανελκυστήρες και το μέλλον της ιστορίας αυτής. Τώρα, πάμε να πούμε, να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, διότι από την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, με καθυστέρηση από ό,τι μου λένε, να βάλει σε δέματα που έρχονται από την Κίνα ένα ποσό 3 ευρώ, επιπλέον ποσό, για να, εντός εισαγωγικών, προστατεύσει την Ευρώπη και το εμπόριο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει δηλαδή, για να δούμε αν αυτό φτάνει, αν έχει καθυστερήσει και τι επιπτώσεις, και αν περιμένει και άλλα μέτρα το ελληνικό εμπόριο από την Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία κατακλυζόμαστε κι εμείς από τα κινέζικα προϊόντα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι το ελληνικό εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τις ασιατικές πλατφόρμες, καθώς υπάρχει μια αρθρώα εισαγωγή προϊόντων χωρίς τελωνειακούς δεσμούς από την Ασία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάνοντας χρήση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του de minimis, δηλαδή της ελεύθερης αγωγής των αποστολών που δηλώνονται κάτω από 150 ευρώ αξία, δεν υποβάλλονται σε κανένα τελωνειακό έλεγχο και σε κανένα και γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ κατά δήλωση της εταιρείας. Άρα λοιπόν σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλέον μια σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τον ισότιμο ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές καλούνται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Και το τρίτο είναι ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλειας και ποιότητας.
0: Άρα λοιπόν ο ερχομός, κύριε Καπράλο, του φόρου, ας πούμε, του ποσού των 3 ευρώ, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή με την έννοια ότι πρώτον δεν ξέρουμε αν το δέμα το οποίο έρχεται είναι πάνω ή κάτω από 150 ευρώ. Εικασίες κάνουμε. Ανάλογα με το μέγεθος δεν μπορεί να το κρίνουμε.
1: Ανάλογα με αυτό το οποίο δηλώνεται. Κοιτάξτε, ναι, να δείτε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2026.
0: Θα υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι τέσσερα τα βήματα τα οποία περιμένουμε για να μπορέσουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025 μπήκαν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι από 1η Ιουλίου του 2026 καταργείται στην πράξη αυτή η τελωνειακή απαλλαγή για τις αποστολές των έως 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για αυτά τα μικροδέματα, δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή αν μέσα σε ένα δέμα έχει 3 διαφορετικούς κωδικούς,
0: 9 ευρώ. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο δασμός αυτός μπορεί να είναι 3, 6, 9 ευρώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κατά δήλωση, ξαναλέω. Μπορεί αυτοί να κάνουν ένα κόλπο και να πούνε, να σου πω, θα δηλώσουμε μόνο το ένα προϊόν.
1: Ναι.
0: Πώς το έλεγε, δεν το ελέγχει κανείς αυτό.
1: Όχι, δεν το ελέγχει και δεν ανοίγονται τα πακέτα.
0: Αυτό λέω, άρα λοιπόν, κατά δήλωση.
1: Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της σύσταξης των 2 ευρώ είναι ουσιαστικά προσανατολισμένος στις πλατφόρμες. Δεν θα σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας.
0: Αν θα το μετακυλήσει στον καταναλωτή. Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε βέβαια ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι αρκετό. Γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά το τι ακριβώς δηλώνεται.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα αυτό το μέτρο είναι μεταβατικό. Περιμένουμε δύο ακόμα πράγματα να γίνουν σχετικά άμεσα. Το πρώτο είναι ότι ως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας τελωνιακής αρχής η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στη Λίλ συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης μια πολύ πιθανή εισαγωγή από τον Νοέμβριο, αυτό μένει να αποφασιστεί, ενός κόστους διαχείρισης ουσιαστικά των πακέτων, ένα κόστος το οποίο θα προσθεθεί σε κάθε πακέτο και θα είναι στο ύψος των 2 ευρώ. Είναι η δυνατή χαμηλότερη επιβάρυνση η οποία μπορεί να μπει, αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος διαχείρισης των τελωνίων, για να μπορέσουν τα τελωνία να έχουν κάποια έσοδα για τον τεράστιο όγκο
0: και τα 2 ευρώ αυτά θα μπουν πάλι από τις ασιατικές αγορές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ό,τι έρχεται εκτός Ευρώπης, το οποίο κάνοντας χρήση αυτού του νόμου που ανέφερα πριν,
0: το de minimis.
1: De minimis, μέχρι τώρα έμπαινε χωρίς κανένα κόστος.
0: Άρα ουσιαστικά παίρνει μέτρα με καθυστέρηση προστασίας του ευρωπαϊκού εμπορίου η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, με διαφορά φάσεις βεβαίως αυτή η απόφαση, μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μπορούμε από το εμπόριο της Ευρώπης. Βέβαια θα μου πεις από μια άλλη μεριά, ο καταναλωτής θέλει, κύριε Καπρέλη, να παίρνει κάτι φτηνό. Θα μου πεις, το φτηνό είναι και καλό, ερώτημα και αυτό.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα, γιατί το πραγματικά όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε φτηνά και κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τον καταναλωτή να ψωνίσει από κάπου συγκεκριμένα. Όμως τι ζητάμε να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπου δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να ανταγωνιστεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό μένει και πρέπει να το δούμε, πώς θα ελέγξουν αυτά τα προϊόντα όλα ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
0: Προδιαγραφές.
1: Ναι. Πολλές φορές το έχουμε δει, έχουν μπει και πρόστιμα όπως γνωρίζετε και στην Ευρώπη σε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για να μπορέσει να τα βγάλει στην αγορά περνάνε ποιοτικούς ελέγχους, περνάνε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα κόστη βέβαια, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έρχεται μια ασιατική πλατφόρμα, καταστρατηγεί όλη αυτή
0: τη στιγμή. Ισοπεδώνει όλα προς τα κάτω.
1: Έρχεται λοιπόν πολύ πιο φθηνά, αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Όμως όλα αυτά τα οποία λέμε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2028. Άρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Και γιατί λέγεται το 2028, εκεί είναι με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, η οποία θα αρχίσει να έχει επιχειρησιακή λειτουργία στο τέλος του 2028. Και τι θα είναι εκεί, είναι ο συντονισμός των τελωνίων όλων των κρατών μελών, με μια ενιαία ανάλυση του κινδύνου και με κοινά κριτήρια ελέγχου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνετε πόσοι θα σωθούν μέχρι το 2028.
1: Θα σας πω μόνο ότι η αντίστοιχη βέλγικη οργάνωση με εμάς, ένωση που εκπροσωπεί το εμπόριο του Βελγίου, έχει δηλώσει ότι αν φτάσουμε τελικά στο 2028 δεν θα υπάρχει βελγικό εμπόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Προφανώς. Και μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο δίνει θέση εργασίας, έχει ένα τζίρο, έχει ΦΠΑ, έχει κομμάτι του ΑΕΠ. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως.
1: Φανταστείτε ότι με βάση τα στοιχεία που είχαμε εμείς το 2024. Είχαμε βρει με έρευνα την οποία κάναμε ότι χάνονται περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα και δημόσια έσοδα τα οποία αντιστοιχούν στο τέλος επιδιδέματος πάνω από 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι στοιχεία του 24. Καταλαβαίνετε το 25 που σχεδόν διπλασιάστηκε ο τζίρος των ασιατικών πλατφορμών. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
0: Τι επιπτώσεις θα έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή ο κύριος Καπράλος, το λέω και το ξαναλέω, και με επιχειρήματα και για το χώρο του εμπορίου και ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Ο κύριος Κολιομιχάλης σύντομα για την κίνηση.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχουμε μόνο στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο που μου κάνει παράπονα και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς που μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και με βάση την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα κόστη όσον αφορά προϊόντα στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, στον Διονύση τον Κολυμβητή στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης που γίνονται στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου της Αθήνας και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φέτος το καλοκαίρι, που έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Χίου, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν που δείχνουν μειωμένες σχεδόν 30% λέει από πέρυσι κρατήσει τα καταλήμματα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω του πολέμου, του μετόπου που είχαμε εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Αλλά βλέπω Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται λέει η άνοδος όσον αφορά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι γενικότερη εικόνα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
11: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπήρχε μια παγωμάρα, θα το έλεγα, ως προς το να κλείσουν οι επισκέπτες κάποιο κατάλημα στο νησί. λόγω και του, όχι μόνο του πολέμου, γιατί βέβαια ο πόλεμος είναι η αιτία.
10: Αλλά τα οικονομικά δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος.
11: Ναι, ναι, και πολλές αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύσανε πολλές πτήσεις, μειώσανε πάρα πολλές πτήσεις και έχει αυτό σαν αντίκτυπο να μειωθούν και πτήσεις που πηγαίνανε στα νησιά μας.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό κάποιος δηλαδή σκεφτόταν δύο και τρεις φορές το να κάνει μια κράτηση για τα νησιά.
10: Mm-hmm.
11: Γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και μια αύξηση στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί ανεβαίνουν σαν city break και σαν τριήμερα, τετραήμερα.
10: Mm-hmm.
11: Έχουν πάρα πολλές.
10: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χιούπ, δεν το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι και στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να υπάρχουν είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, αναφέρομαι και στις αποφάσεις τις κυβερνητικές για να μπλοκάρει σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως με μια λογική τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα σπίτια τα οποία υπάγονται, η δυναμικότητα του κλάδου είναι έντονη.
11: Φυσικά και είναι έντονη και είναι κάτι το οποίο το έχει ήδη επιλέξει. Είναι η πρώτη επιλογή ενός επισκέπτη, αν είναι βέβαια και οικογένεια, είναι και μοναδική, θα έλεγα, μετακόμιση των ξενοδοχείων.
10: Καλά, δεν είναι και φτηνά τα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκάμα και στις βραχυχρόνιας μίσθωση. Έβλεπα τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες, αλλά έχει και φτηνότερες επιλογές προφανώς.
11: Έχει, ενώ ξενοδοχεία δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ένα κατάλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι περίπου στο μισό ενός δωματίου ξενοδοχείου.
10: Ισχύει ότι τα κρεβάτια στη βραχυχρόνια είναι περισσότερα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων.
11: Ναι, οι κλίνες βραχυχρόνια είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά τις...
10: Ναι. Και οι περισσότερες από τα σπίτια τα οποία τα προσφερόμενα είναι όντως σε αστικά μέρη ή είναι απλωμένα σε όλη την επικράτεια?
11: Όχι, θα έλεγα ότι είναι απλωμένα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι, στις πόλεις μεγάλες έχουμε μια μεγάλη έτσι,
10: παρουσία
11: των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
10: Mm-hmm.
11: Αλλά θα έλεγα ότι βοηθάει η βραχυχρόνια μισθώσεις στο να αναπτυχθούν και περιοχές που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό επισκέπτες μας. Και μια περιοχή που δεν θα πήγαινε κάποιο ξενοδοχείο
10: να χτίσει εκεί, να κάνει επένδυση. Σωστά. Για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Χίου, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα διαμερίσματα ή τις οικίες βραχυχρόνιας έχουν επηρεάσει το μέγεθος ή την αύξηση ή τέλος πάντων την παρουσία αυτού του κομματιού της επιλογής για τους πολίτες ή δεν επηρεάζονται?
11: Κοιτάξτε, τα μέτρα έχουν δείξει ότι περίπου ένα 5 με 8% έχουν βγει από τη βραχυχρόνια. Έτσι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά που είναι ακριβά.
10: Ναι.
11: Οπότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ακίνητα ακριβά, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βγουν φτηνά ακίνητα, γιατί όλα αυτά είναι ανακαινισμένα, είναι πλήρως εξοπλισμένα.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα βγει στην αγορά ένα ακίνητο το οποίο θα είναι στην υψηλότερη κλίμακα.
10: Ναι, ή αν θα βγει σε χαμηλότερη κλίμακα θα θέλει και χρήματα επιπλέον για να επιδιορθωθεί, οπότε αυτό έχει ένα κόστος επιπλέον, έτσι?
11: Ναι, ακριβώς, ναι.
10: Ναι. Και υπάρχει, για να κλείσουμε αριθμητικά, γιατί βλέπω ακροατές και ρωτάνε, υπάρχει ποσό που βγάζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό κανονικές συνθήκες? Δηλαδή θέλω από τον συμφέρει οικονομικά.
11: Ναι, παλαιότερα θα έλεγα σίγουρα συμφέρει.
10: Ναι.
11: Τώρα όμως με τη μεγάλη ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων της μακροχρόνιας,
10: ναι,
11: θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια, άντε σε μερικές περιπτώσεις στην Αθήνα για παράδειγμα ίσως βγάλει κάτι παραπάνω από την μακροχρόνια.
10: Ναι.
11: Αλλά δεν είναι η τεράστια διαφορά που υπήρχε πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
10: Ναι, είναι και η λογική τώρα πλέον ίσως και περισσότερων επιλογών. Έχει περισσότερα σπίτια που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα.
11: Ακριβώς. Σωστά.
10: Κύριε Χίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
11: Ευχαριστώ
10: πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Κύριε Κιμιονή, το έχω δει το μήνυμά σας για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μπούλινγκ που δεχότανε. Δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΔΕ που είχε αποφασίσει η υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Θα ρωτήσουμε όμως να μάθουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα για να μάθουμε τα νέα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εδώ, Sky 100,3, καλημέρα σας.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
19: Sky 100,3.
20: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
22: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
23: Τον πρώτο σταθμό.
22: Star FM 933.
24: Στη high season τρέχεις non-stop.
25: Παιδιά, την παραγγελία.
24: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
27: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
28: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
27: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
28: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
27: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
28: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
27: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
29: Φρικτορία Data Center Services.
27: Τηλέφωνο 2421-10659.
29: www.frictoria.com.
30: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
31: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας, στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές ακόμη πόλεις στην επικράτεια. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία στις 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και τις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το κολύμπι, ειδικά στο Ρήνο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων. Σε συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία και Ιταλία. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 43χρονη προκάλεσε εχθές πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμάς-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Κονγκό 1-0.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
31: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
31: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και ξεκινώ αμέσως, φίλες και φίλοι, αφού μας ευχηθώ σε όλους υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης portosalta.sky.gr. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι στο ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Αβραμόπουλο.
5: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να πω ότι έχει την μεγαλύτερη δημοτικότητα στον κόσμο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ καθημερινώς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Είναι εντυπωσιακή είδηση ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπο στην
5: Ευρώπη. Και δεν είναι φυσιολογικό.
4: Στην Επιτροπή.
5: Και είναι φυσιολογικό. Εγώ θα ξεκινήσω μια πολύ απλή κουβέντα που έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Πρόκειται για μια μπούρδα και θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να εξοραίσω ούτε να αλλάξω τίποτα. Πριν από 2,5 χρόνια είχε προκύψει το ίδιο ζήτημα και μάλιστα είχαμε κάνει και την ίδια συζήτηση εδώ. Γιατί τότε προσπάθησαν να μπερδέψουν εκείνοι που ασχολούνται με το θέμα του Watergate την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatargate. Το Qatargate είχε κάνει το κοινοβούλιο με τη δραστηριότητα ενός περίεργου τύπου παντσέρι και από την άλλη μεριά η Επιτροπή η οποία έχει το δικό της κώδικα δεοντολογίας.
4: Σταματήστε εδώ.
5: Παρακαλώ.
4: Σε αυτόν τον περίεργο τύπο με τον παντσέρι, ο οποίος εμπλέκεται στην ιστορία του Qatargate.
5: Μόνο εμπλέκεται, είναι ο αρχιτέκτονας.
4: Ο αρχιτέκτον. Τι δουλειά είχατε εσείς στην, ΜΚΟ που σύστησε.
5: Πριν λοιπόν προκύψει το όλο θέμα του Qatargate με τα όσα έγιναν το 1922, ο Παντσέρι, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, μεγάλη προσωπικότητα εκεί, τότε λοιπόν συγκροτεί μία ΜΚΟ, μία διεθνή οργάνωση με σκοπό την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Προσεγγίζει λοιπόν κάποιες προσωπικότητες. Τον πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, κύριο Γκασνέβ, την κυρία Μογκερίνη, την κυρία Μπονάνο και εμένα, και μας λέει: θέλετε να είστε μέλος της τιμητικής επιτροπής? Καμία σχέση με τη διοίκηση, καμία σχέση
4: καθόλου
5: με τα
4: οικονομικά. Καθόλου εκτελεστική εξουσία.
5: Καθόλου, καθόλου. Και λέμε γιατί όχι, ένας ευγενής σκοπός. Προσέξτε όμως. Εγώ τι κάνω? Τότε ζητώ την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον κώδικα διοντολογίας. Μελετάει την υπόθεση.
4: Ως αφιπηρετή σας, δηλαδή.
5: Ως αφιπηρετή σας. Έχω φύγει πια.
4: Έχετε φύγει, αλλά λέτε επειδή υπάρχει, έχετε έναν κώδικα διοντολογίας, να μην πάτε αμέσως.
5: Για δύο χρόνια. Και τότε η Επιτροπή μελετά την υπόθεση.
4: Μην κάνετε αυτά που έκανε ο Σάντα, δηλαδή, ο οποίος μόλις έφυγε, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Πούτιν.
5: Ακριβώς. Ναι. Και τότε μου απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λέει: όλα είναι καλά, είναι πολύ ευγενής ο σκοπός που υπηρετείτε, βεβαίως. Και τότε ρωτάω εγώ: μπορώ να έχω αποδοχές? Και μου λένε: ναι, για ποιο ποσό μιλάμε? Μιλάμε για 5.000 εργότες. Τον πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, κύριο Γκασνέβ, την κυρία Μογκερίνη, την κυρία Μπονάνο και εμένα, και μας λέει: θέλετε να είστε μέλος της τιμητικής επιτροπής? Καμία σχέση με τη διοίκηση, καμία σχέση
4: καθόλου
5: με τα
4: οικονομικά. Καθόλου εκτελεστική εξουσία.
5: Καθόλου, καθόλου. Και λέμε γιατί όχι, ένας ευγενής σκοπός. Προσέξτε όμως. Εγώ τι κάνω? Τότε ζητώ την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον κώδικα διοντολογίας. Μελετάει την υπόθεση.
4: Ως αφιπηρετή σας, δηλαδή.
5: Ως αφιπηρετή σας. Έχω φύγει πια.
4: Έχετε φύγει, αλλά λέτε επειδή υπάρχει, έχετε έναν κώδικα διοντολογίας, να μην πάτε αμέσως.
5: Για δύο χρόνια. Και τότε η Επιτροπή μελετά την υπόθεση.
4: Μην κάνετε αυτά που έκανε ο Σάντα, δηλαδή, ο οποίος μόλις έφυγε, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Πούτιν.
5: Ακριβώς. Ναι. Και τότε μου απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λέει: όλα είναι καλά, είναι πολύ ευγενής ο σκοπός που υπηρετείτε, βεβαίως. Και τότε ρωτάω εγώ: μπορώ να έχω αποδοχές? Και μου λένε: ναι, για ποιο ποσό μιλάμε? Μιλάμε για

0: Που έκανε ο Σάντα δηλαδή, ο οποίος μόλις έφυγε πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Πούτιν.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τότε μου απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λέει: όλα είναι καλά, είναι πολύ ευγενής ο σκοπός που υπηρετείτε. Βεβαίως. Και τότε ρωτάω εγώ: μπορώ να έχω αποδοχές? Και μου λένε: ναι, για ποιο ποσό μιλάμε? Μιλάμε για 5.000 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι είναι γύρω στα 3.500 ευρώ το μήνα, διότι ναι, μεν το ενέκρινα εγώ στη συνέχεια για ένα χρονικό διάστημα. Και τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το ξέπλυμα χρήματος. Αυτή είναι η ποινή. Διώκεστε για ξέπλυμα χρήματος.
1: Όχι, δεν διώκομαι, δεν διώκομαι πουθενά. Δεν υπάρχει δίωξη. Συζήτηση γίνεται.
0: Πώς προκύπτει το ένταλμα τότε?
1: Το ένταλμα έρχεται να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι αστυνομικοί στο Βέλγιο προσπαθούν να διευρύνουν τη βάση της έρευνας και λένε: δεν μπορεί η υπόθεση του Κατάργκεϊτ να μην έχει σχέση με την Επιτροπή. Έλα όμως που βγαίνει η Επιτροπή με τον εκπρόσωπό της και τότε και χτες το είδατε και λέει: δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι. Ο κύριος Αβρόμ, και δεν ζητήθηκε και νομική συνδρομή διαβάζω.
1: Καθόλου, μα δεν πρόκειται να ζητήθηκε.
0: Γιατί δεν πήγατε τότε να εσείς, κύριε Αβραμόλου? Διατείνονται οι βελγικές αρχές ότι σας κάλεσαν να σας εξετάσουν. Γιατί δεν πήγατε?
1: Αυτό έγινε πριν από 6 μήνες. Ναι. Λένε: ελάτε, λέει, να σας ερωτήσουμε. Και τους λέω: κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μπορώ όμως, αν στο βαθμό που κρίνεται ότι μπορώ να συνεισφέρω στην διερεύνηση, να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις θέλετε. Γραπτώ σε αυτά. Στείλτε με ένα ερωτηματολόγιο ή στείλτε κάποιο
0: ερώτημα. Φοβηθήκατε μήπως σας κρατήσουν εκεί?
1: Όχι, βέβαια, δεν κράτησα καθόλου. Δεν έπρεπε να πάω. Και δεν έπρεπε να πάω γιατί, να σας πω κάτι, εγώ είμαι πρώην επίτροπος. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Αν αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν εκεί εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatar Gate. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σας είπα, το ένα είναι κοινοβούλιο, το άλλο είναι.
0: Άρα, εσείς προτού εγγραφείτε, αποδεχτείτε την πρόσκληση Παντσέρη, που ο οποίος δρά χωρίς να το ξέρει η Επιτροπή το τι κάνει αυτός, έτσι δεν είναι? Αυτός πρόκειται επί μιας διπλής προσωπικότητας.
1: Δεν είναι ότι δεν ξέρει, ερευνά.
0: Όχι, λέω, στην αρχική φάση.
1: Ναι.
0: Συστήνει αυτή τη ΜΚΟ. Ναι. Αλλά αυτός ταυτοχρόνως κάνει και αυτά που κάνει με το.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό εμείς.
0: Αυτό λέω.
1: Εμείς δεν έχουμε καμία ιδέα. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Και την εποχή εκείνη διοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. 300 ευρωβουλευτές συζητάνε για το fighting punity, δηλαδή την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Το ίδιο κάνει.
0: Και ταυτοχρόνως οργανώνει
1: παράλληλα.
0: Παράλληλα αυτός δηλαδή, από κάτω φτιάχνει την ιστορία με το Κατάρ.
1: Αυτός ο Παντσέρη δεν είχε καμία σχέση με το απόδειξη ότι σε όλα τα κείμενα του fighting punity του οργανισμού δεν υπάρχει μία φορά η λέξη Μαυριτανία, Ομάν, Κατάρ, όλοι αυτοί που ζητούσαν τι, για να εξηγήσω κάτι. Για ποιο λόγο επιχειρείται αυτή η σχέση? Όλες αυτές οι χώρες ζητούν από την Ευρώπη να απελευθερωθούν οι πολίτες τους από την βίζα. Και όλοι καλυπεβάλλουν αιτήσεις. Η Ευρώπη θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Η αρμόδια επιτροπή κάνει τις ερευνές της. Οι experts, οι ειδικοί πηγαίνουν εκεί και λένε: έχετε τηρήσει τις προϋποθέσεις που τηρούνται? Και έρχεται η στιγμή που αποφασίζει η επιτροπή κατά πόσο θα τους χορηγηθεί το visa waiver, δηλαδή η απεριθώρηση βίζας. Ποιος είναι λοιπόν αρμόδιος την εποχή εκείνη? Ο κύριος Αβραμόπουλος. Γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση, είχα τη Σέγγεν, είχα τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο που είχε ποτέ η Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή, και αυτό το αποκαλύπτω τώρα, που κλείνει αυτή η διαδικασία. Και στέλνω ένα έγγραφο τότε στο Κατάρ και τους λέω: κύριοι, δεν μπορείτε να πάρετε αυτήν την.
0: Από την ώρα που δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις.
1: Και κλείνει η ιστορία.
0: Οπότε αυτοί πιάνουν τον Παντσέρη.
1: Όχι, καμία σχέση. Ο Παντσέρη δεν υπάρχει εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται η καινούργια επιτροπή, η οποία επανεξετάζει την αίτηση, και αυτή είναι που αποφασίζει πλέον να δοθεί. Δηλαδή, καμία σχέση με τη δική μας επιτροπή, Juncker. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο Παντσέρη όμως, εδώ είναι το θέμα, έχει μεν φτιάξει την παρέα του εκεί πέρα και προσπαθεί ενδεχομένως να επηρεάσει, αλλά όχι την επιτροπή. Πού προσπαθεί να επηρεάσει?
0: Το κοινοβούλιο.
1: Έρχεται λοιπόν η διαδικασία όπου λέει: περνάει από την επιτροπή, όχι τη δική μας, την επόμενη, πάει στο συμβούλιο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Όλοι ομόφωνα λένε ναι, να δοθεί αυτή η άδεια. Και πάει και στο κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο περνάει δύο στάδια: την επιτροπή, την αρμόδια, τη ΛΥΜΠΕ, και την Ολομέλεια. Στην επιτροπή, εκεί λέει που συνήλθε η επιτροπή και οι καταδιανοί το είχαν έτοιμο, γιατί τα είχαν καταφέρει, είχαν ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις, παρεμβαίνει ο κύριος Παντσέρη με την υπόθεση Καϊλή. Δηλαδή, ξαφνικά, τι κάνει κατά την γνώμη μου? Προσπαθεί να χρηματοδοτήσει ευρωβουλευτές. Αλλά άλλο ευρωβουλευτές, άλλο επίτροπη. Εμείς δεν έχουμε κανένα σχέση. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά όργανα. Αυτό λοιπόν προέκυψε στο θέμα.
0: Χρηματίσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι έκανε. Ναι. Αυτό λένε.

0: οι έρευνες. Ναι. Είναι, δεν είναι, θα το δείξει η απόφαση του
1: δικαστηρίου. Αλλά και πάλι σε ό,τι αφορά στο σκέλος των βελγικών αρχών και στην διερεύνηση της υπόθεσης Καϊλή, ο κ. Δημητρακόπουλος έχει πει άλλα πράγματα ως προς την εξέλιξη.
0: Αλλά δεν μιλάει για δικηγόρους. Δικηγόρος είναι τη δουλειά του. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Διοντολογίας, εμένα δηλαδή μου δίνει την άδεια να γίνω μέλος αυτής της οργάνωσης και η Επιτροπή Διοντολογίας και η ίδια Επιτροπή με υπογραφή Φόντερ Λάιν. Τα είπαμε τότε, τα ξαναλέμε και τώρα.
1: Ωραία. Και εσείς λοιπόν την αμοιβή αυτή τη δηλώνετε στην κεφαρολογίστε για την αμοιβή την οποία πήρε.
0: Και το ελληνικό
1: και
0: κράτος.
1: Και πότε παραιτηθήκατε από αυτή τη θέση.
0: Από την ώρα που ακούστηκε ότι αυτό που έγινε, όχι μόνο εγώ. Και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και όλοι είπαμε, δεν έχουμε καμία σχέση, τελειώσαμε, κλείσαμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα δηλαδή εκεί.
1: Ναι,
0: και καλά κάναμε.
1: Ναι. Θέλει λοιπόν, άρα οι βελγικές δικαστικές αρχές θέλουν να ξαναφουντώσουν.
0: Όχι οι δικαστικές, οι αστυνομικές αρχές.
1: Οι αστυνομικές αρχές. Ναι. Ούτε καν η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει, δεν εμπλέκεται η δικαιοσύνη στη δική σας κλήτευση τώρα.
0: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία επέχει και ακυρότητα. Διότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε από τρεις αστυνομικούς οι οποίοι προφανώς επειδή εκεί αυτοί ανακρίνονται γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και λέει δεν διευρύνουμε το θέμα είναι η ανταπόκριση που είχε και η αντανάκλαση που είχε στην Ελλάδα γιατί όλοι μιλάνε για αυτό.
1: Γιατί
0: το
1: σε
0: θέμα.
1: Μια στιγμή που η διαφθορά είναι μείζον θέμα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, φυσικό. Το να πούμε ότι ζητείτε η κλήτευση και με ένταλμα συλλήψεις σε έναν βουλευτή όπως και πρώην επιτροπό όπως εσείς δεν είστε και δεν είστε από το, θέλω να πω από τη μάζα των πολιτικών ξεχωρίζετε. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί αμέσως εντυπώσεις μέσα σε όλα όσα έχουν προηγηθεί αναφορικώς και με τους υπόθεση ΟΠΚΠ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το καταλαβαίνω και θέλω να πω ότι πώς φτιάχνετε.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχήν δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι βελγική αστυνομία. Και εδώ βγαίνει χτες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, γιατί ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο, δεν το έκανε μόνος του. Και λέει: δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας, ούτε έχουμε λάβει αίτημα από τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Και δεν πρόκειται να υποβάλω αίτημα. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανταποκρίθηκα και στην προσκλήση.
1: Άρα τώρα εσείς τι κάνετε από εδώ και μετά.
0: Λοιπόν, το αφήνω. Είπα ότι εγώ είμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή από την ώρα που αρθεί η ασυλία θα μπορέσει να αξιολογήσει και να κρίνει. Και θα κριθώ από τους Έλληνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα με καλέσουν και θα μου πούνε αυτές οι κουταμάρες που λένε όλοι αυτοί εκεί, απάντησέ μας. Και εγώ θα απαντήσω. Και βέβαια είπα ξεκάθαρα και το επαναλαμβάνω και τώρα. Ναι, τίθεμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά όχι της βελγικής. Η άρση ασυλίας έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι γιατί αυτή θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Τι κάνουν τώρα οι Βέλγοι είναι δικό τους θέμα. Ναι,
1: άρα εσείς θα ζητήσετε άρση ασυλίας.
0: Το έχω ζητήσει, το έχω πει δημόσια. Εδώ. Και πρόκειται να συνέλθει και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Γιατί τώρα, για να κλείσει αυτό το θέμα και τυπικά. Τώρα, τι περιέχει η δικιά τους αιτιολόγηση είναι κουταμάρες. Σας το λέω από τώρα. Γιατί λέει πήγατε, λέει, ταξίδι στο Κατάρ. Μα γιατί ήμουν προσκεκλημένος ως αρμόδιος επίτροπος να μιλήσω για θέματα ασφάλειας. Το να πας σε αυτή τη χώρα που τότε κατηγορείται για την τρομοκρατία και να τους τα βάλει, να τους τα πει σχήμα ή να τους μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έγγραφο που τους έστειλα τότε λέγοντάς τους ότι δεν πρόκειται να πάρετε το visa waiver, δηλαδή την ελεύθερη visa, ήταν ξεκάθαρο στη διατύπωση μέσα. Διότι πρέπει να λύσετε τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θέματα ασφαλείας.
1: Το ταξίδι σας, αυτή σας την παρουσία.
0: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι δημόσιο αυτό.
1: Αυτό λέω. Τέτοιο θέμα.
0: Αυτοί ρωτάνε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πήγατε. Γιατί πήγα στον Μπακού. Γιατί με καλεί τον Μπακού στον Μπακού Global Forum. Γιατί αυτόν τον καιρό εγώ είμαι σε 5 think tanks και συμμετέχω, συμμοιραζόμενος τις απόψεις μου και τις αντιρρήσεις μου, σε όλο τον κόσμο.
1: Με καλούν από τον κόσμο. Αυτά τα ερωτήματα, αυτά
0: από αστυνομικούς προέκυψε.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν εστάλει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εστάλει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Δεν πήρε κάποιο μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή αρμόδιες δικαστικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, η οποία όμως προκάλεσε ένα ζήτημα. Οφείλω να το διευκρινίσω και από εκεί και πέρα ας αναλαμβάνουν οι δικαστικοί να λύσουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, είπα στην αρχή κάτι που δεν είναι στη φρασιολογία δική μου. Πρόκειται μια ανοησία, μια μπουρδα. Παρ' όλα αυτά, αναστάτωσε τον κόσμο εδώ και προκάλεσε και πολλά ερωτηματικά. Και ξέρεις, έχεις και το κομμάτι το δικό σου, που όλοι δεν είναι κάτι, τίποτα δεν έγινε. Σας διαβεβαιώνω, γιατί ξέρω πολύ καλύτερα από τον καθένα πώς έχουν τα πράγματα. Υπήρξα ο επίτροπος με το ισχυρότερο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Είχα τη μετανάστευση και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης στα χέρια μου. Είμαι αυτός που έστησε την ατζέντα για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων ζητημάτων. Και αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για την εποχή τη δική μου στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί και πέρα, πολιτική κάνουμε. Και στην πολιτική πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα ασήμαντα και για τα ασημαντικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω να συζητήσουμε λίγο τα διεθνή και κυρίως τα ενωτικά.
0: Έμα αυτά είναι τα σημαντικά, yeah. Γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί κάτω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ στην αλλαγή του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2025 είναι το ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ως παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Έχοντας ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ, με τις πληροφορίες στο kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Καλό πρωινό, αδέλφια, αγαπημένες, αγαπημένοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εργασία σας εύχομαι, καλή πεζοπορία, καλή γυμναστική, καλό καφέ, ό,τι και αν κάνετε, εν πάση περιπτώσει, ή καλόν ύπνο, αν πηγαίνετε τώρα για ύπνο. Ανέβαινα χθες στη Συγκρού πηγαίνοντας προς ψυχικό. Ο Μάριος μου τα γράφει όλα αυτά. Οι χάρτες έλεγαν 25 λεπτά, ξαφνικά ο δρόμος κλείνει. Έφαγα μια μισή ώρα για να διανύσω 5 χιλιόμετρα, επειδή πάω πάντα με τους χάρτες. Οι διοργανωτές και η τροχεία, δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαν να ενημερώνουν τους χάρτες ότι θα κλείσουν τους δρόμους για να μην ταλαιπωρούμαστε. Οι χάρτες έδειχναν όλη τη διαδρομή μπλε και προσπαθούσαν να με βγάλουν στο κλειστό δρόμο, προφανώς γιατί ήμουν από τα πρώτα αυτοκίνητα που κλείστηκαν. Με σχέση μηνυμάλα, ακούμε για δεύτερη μέρα. Αν υπήρχε ενημέρωση, συνεχίζει ο Μάριος, σε 25 λεπτά πάλι θα ήμουν στον προορισμό μου από εναλλακτικές ή δεν θα πήγαινα καθόλου στο κέντρο. Επειδή έτυχε στο Παρίσι κάτι παρόμοιο, χάρτες ήταν ενήμεροι πολλές ώρες πριν, αλλά εδώ μπανανία. Συντονισμός, πέραν το ότι κλείνει για ψηλού πίδημα, να με συγχωρείτε, το κέντρο της πόλης, βασανίζοντας αυτούς που κατοικούν κατά κύριο λόγο στο κέντρο, αλλά και τους διερχόμενους από το κέντρο. Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Πίσω από κάθε κλείσιμο, ξέρω, θα αντιτείνετε τώρα ότι υπάρχει πάντα ένας σοβαρός ιερός λόγος. Ένα μήνυμα, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για ένα μεγάλο θέμα κτλ. Αλλά ναι, αλλά η ταλαιπώρια, δεδομένου ότι η πόλη αυτή δεν μας χωράει. Και όταν δεν μας χωράει κάτι, προσπαθούμε να το διευκολύνουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι πολύ άδικο. Χθες το πρωί, τέτοια ώρα, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης εξηγούσε πώς προσπαθούν να βοηθήσουν κάπως. Το απόγευμα ο Μάριος δεν έβρισκε εξυπηρέτηση από τα συστήματα.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Αρχίζει εκεί μια ιστορία, έχει αρχίσει μια ιστορία, υπάρχει μια απεργία πείνας σε εξέλιξη, ένας διατείνεται ότι κάνει απεργία πείνας σε 120 μέρες, τι να σας πω. Αυτό λέει όμως. Και έχω την αίσθηση ότι θα μπλέξουμε. Πρώτος από όλους έχει μπλέξει ο Νίκος Χαρδαλιάς, το σπίτι του οποίου το μαρκάρισαν χθες γράφοντας συνθήματα με επίθεση στην οικογενειακή αιστεία, γιατί οι αναρχικοί δεν καταλαβαίνουν από τέτοια, επιτίθενται όπου βρουν, ό,τι συναντήσουν μπροστά τους. Γεγονός είναι πάντως ότι για άλλη μια φορά το κράτος παραδομένο στις φοβίες του. Θα συνεχίσω αμέσως μετά ειδήσεις σε τίτλους τώρα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Συγκρού, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω αναζωπήρωσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 μέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Δύο μικρά βιβλιαράκια γεμάτα όμως ιδέες και περιεχόμενο. Δύο μικρά βιβλιαράκια ικανά από αυτά που παίρνεις μαζί σου στο μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς να ενοχλείς. Το πρώτο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο τίτλος «Το τελευταίο φως της Πατησίων» το έγραψε ο Χρήστος Χαλικιάς. Σε ένα Airbnb στην Κυψέλη ένας άντρας βρίσκεται νεκρός. Καμία διάρρηξη, κανένα ίχνος πάλης, ένα δωμάτιο τακτοποιημένο σε βαθμό που δεν εξηγείται και ένα ποτήρι νερό που δεν ταιριάζει με τίποτα από όσα λέει η σκηνή. Ο Χρήστος Χαλικιάς είναι εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, μεταφραστής και αρθρογράφος, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Καλοτάξτε το βιβλίο του με τον τίτλο «Το τελευταίο φως της Πατησίων, Πρώτη Ύλη». Δεύτερο βιβλίο, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο του Edgar Morin. Ο Edgar Morin, κυρίες και κύριοι, υπήρξε Γάλλος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος. Η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ, όπως έλεγε, να είναι αντικείμενο αναστοχασμού για τον ίδιο, και μάλιστα χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή. Το βιβλίο του Edgar Morin κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Ανδρέα Παπά. Edgar Morin μας δίνει ιστορία μαθήματα, ερωτηματικό, και μάλλον μας δίνει μαθήματα. Επαναλαμβάνω, θα τα βρείτε δύο βιβλία στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και αρχίζω αμέσως από τον Πειραιά. Γιατί το δεξιόστροφο του λιμανιού, τώρα τα τελευταία 10 λεπτά, δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και έτσι, από την Ιατιώνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία και τη Δημητρίου Γούναρη, έχετε προβλήματα. Έχει αρχίσει και η 37 του Συντάγματος να σας προβληματίζει, η ακτή Μιαούλη σε κάποια κομμάτια και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς τον Πειραιά και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένα ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετά προβλήματα έχει ο Σκαραμαγκάς. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της. Έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερη. Μεγαλύτερη κίνηση αντιθέτως έχει η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας.
8: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και για την έναρξη, άλλα δύο βιβλία, φίλες και φίλοι, τώρα καθώς σας υποδέχομαι τους φρέσκους και τις φρέσκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις εκδόσεις Keybooks.

0: Το πρώτο είναι του δόκτωρος Νικόλαου Δημητριάδη με τον τίτλο «Στα άδυτα του νου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από την νευροεπιστήμη». Είναι ο υπότιτλος. Ο δόκτωρ Νικόλαος Δημητριάδης εφαρμόζει την νευροεπιστήμη στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια και έχει βραβευτεί για τη δουλειά του στον χώρο της έρευνας και της επικοινωνίας. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ο άνθρωπος αυτός. Λέω να τον παρουσιάσουμε κάποια μέρα. Πιθανώς να τον ξέρετε ήδη. Και εγώ του πάντως ευχαριστώ τις εκδόσεις Key Books που μαθαίνω πολλά πράγματα έτσι βλέποντας βιβλία. Το δεύτερο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο της Τζίνας Πουλού με τον τίτλο «Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή». Έχουν πέρασει αυτά τα βιβλία πάντως, να σας πω την ίδια. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί τουλάχιστον να υπάρχουν εκδόσεις όπως αυτός ο εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται σε βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν μυαλό, ψυχή και τέτοια πράγματα, αυτοέλεγχος και όλα αυτές τις ιστορίες. Πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει στα προσφυγικά. Προσέξτε, αν το είχαμε τακτοποιήσει το κράτος μας, δηλαδή οι διοικούντες δηλαδή, και δεν ήταν τόσο φοβικοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος αναλαμβάνει να διοικήσει, αλλά αν είναι να είναι φοβισμένος και τρομοκρατημένος, δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με τα κοινά. Διότι αλλιώς θα έχουμε ένα κράτος το οποίο στο πρόβλημα δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει και έχουμε τέτοιο παράδειγμα κράτους που τα αφήνουμε όλα τα ζητήματα να καταλήγουν και να ζέχνουν στο τέλος. Αν είχαν μείνει ένας από αυτά τα κτίρια, ένα, για να θυμίζει την αρχιτεκτονική στυλ Bauhaus και κάποια άλλα δύο-τρία δοσμένα ας πούμε για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας ή και το Ελπίς πιο πάνω, αυτό θα είχε ένα νόημα. Θα είχαμε επιτελέσει έναν κοινωνικό σκοπό, το κράτος μας θα φρόντιζε ανθρώπους συγγενείς ασθενών αντί να τρέχουν στα ξενοδοχεία να έχουν ένα χώρο οι άνθρωποι να κοιμούνται όσο συγγενείς τους είναι μες στο νοσοκομείο. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, αφήσαμε αυτά να καταληφθούν από διαφόρους τώρα, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται άστεγοι, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντί έτσι, αντί αλλιώς, αντί γιουβέτσι, οι οποίοι ζουν σε κτίρια επικίνδυνα επί της ουσίας, αλλά δεν τολμάει κανείς να τα αντιμετωπίσει. Αν τα είχαμε ρυθμίσει όλο αυτό το πράγμα, τώρα που θα αλλάξει και το περιβάλλον με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα γίνει η ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα είχαμε έναν τεράστιο χώρο πρασίνου που θα τον απολαμβάνουν οι κάτοικοι και του κέντρου της Αθήνας και του Γκίζη, που είναι μια ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αλλά Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπέστη την επίθεση από τους αναρχικούς.
1: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.
0: Γεγονός είναι. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, τολμά. Αλλά τολμά, έχοντας ένα βαρύ ιστορικό που το παραλαμβάνει ο έρμος, δέχεται τώρα τη μήνη όλων αυτών των αναρχικών. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία σε εξέλιξη απεργία πείνα ενός ανθρώπου, ο οποίος διατείνεται ότι απεργεί για 120 ημέρες. Το καταθέτω. Ο Μπόμπι Σάντς είχε πεθάνει σε 70 ημέρες. Θυμίζω, απλώς το θυμίζω, για να δεν θέλω τώρα να μπερδευτώ σε απεργίες πείνες και σε τέτοια πράγματα με αναρχικούς. Δεν θέλω να μπερδευτώ. Θυμόσαστε τι έγινε με τον πατέρα Ρούτσι και πού κατέληξε η ιστορία. Φοβάμαι ως το τέλος θα βγουν και τίποτα κυβερνητικοί και θα λένε γρήγορα τακτοποιήστε το θέμα. Γιατί θα γίνει σούργελο στο τέλος, αλλά ας μην κάνω εγώ προβλέψεις. Εγώ θα σας ψυχαγωγήσω τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, αγαπητέ μου Κωστάκη. Ένα τραγούδι. Ξέρω, πάλι σε ευνηδιάζω. Το καταλαβαίνω. Είμαι αυτός ευνηδιαστικός τύπος. Κωστάκη, μόνο εσύ ξέρεις να τα επιλέγεις αυτά τα τραγούδια. Εσύ και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρώτης ψυχαγωγίας, οφείλω κυρίες και κύριοι να σας πω δύο πραγματάκια. Σας έχω μιλήσει για τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προναγγέλνουν τον ερχομό του Μεσσία. Αγόρια και κορίτσια τα οποία επαναλαμβάνουν κάτι ανοησίες περί οικονομίας, φορολογίας, όχι απλώς κουταμάρες, βλακίες, αριστεροαειδίες, οι οποίες, δεν ξέρω, εκπροσωπούν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι συνομιλητής του, δεν γνωρίζω, αλλά πραγματικά τον ρωτούσα, του έλεγα, πρόεδρε, αυτές όλα τα μπι που ακούγονται είναι αυτά που θες να πεις εσύ? Δεν ξέρω. Προσέξτε όμως τώρα, είναι, τώρα δεν μπόρεσα δύο μέρες, αλλά σήμερα Τετάρτη είναι η στιγμή να το κάνω. Οι προσεκτικοί αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή δεν μπορεί να μην προσέξατε δύο πορτρέτα τα οποία φιλοτέχνησε η εφημερίδα με τη γραφίδα της κυρίας Νεκταρίας Σταμούλη και τη γραφίδα της κυρίας Αγγελικής Σπανού στο φύλλο της κυριακάτικης Καθημερινής της περασμένης Κυριακής. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς που δεν γνωρίζουμε ή ξέρουμε το μισό της ιστορίας, ας πούμε εγώ, ξέρω έναν τους δύο, δεν ήξερα τον δεύτερο όμως, και αντελήφθη αμέσως ότι ποιος, ένα, δεν μπορεί, κάποιοι σοβαροί άνθρωποι θα βρίσκονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ένας λοιπόν από αυτούς σοβαρούς ανθρώπους ονομάζεται Κώστας Τούμπουρος. Ο κύριος Τούμπουρος ήταν συμφοιτητής του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Τούμπουρος, ο οποίος μετά τα νιάτα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την αντίληψή του για την πραγματικότητα, μετά μπήκε στη ζωή και, όπως γράφει η κυρία Νεκταρία Σταμούλη, μετά τον φοιτητικό συνδικαλισμό, ο Τούμπουρος βάζει την πολιτική ενασχόληση στον πάγο, εργάζεται στην οικογενειακή κατασκευαστική και τεχνική εταιρεία και τα τελευταία χρόνια σε μια μεγάλη κατασκευαστική. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών περιβαλλοντικών έργων, έργων παραχωρήσεων και μεγάλων έργων υποδομής. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Είναι όμως ένας που έρχεται από τα παλιά χρόνια, μια παλιά φιλία του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανώς ότι στα χρόνια της διακυβερνήσεως με έναν τρόπο τον βοηθά να του ανοίγει τις επαφές με αυτόν τον κόσμο που για τον Αλέξη Τσίπρα φαντάζομαι είναι πολύ συστημικός ή μας δουλεύει. Προσέξτε, εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, επειδή είναι αυτό που λέμε μεγάλη μάρκα, ή μας δουλεύει, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια χαρά με τις κατασκευαστικές και με όλα αυτά, μας δουλεύει δηλαδή, ή είναι πραγματικά αυτό που δηλώνει, αριστερός, οπότε εκεί ο χαρακτηρισμός θα ήταν κάτι που δεν πρέπει να το πω γιατί θα τον προσβάλλω. Καταλάβατε, εγώ έχω την εκδοχή ότι μας δουλεύει και μια χαρά συμπεριφέρεται αλλιώς στη λαϊκή και αλλιώς στο σαλόνι. Πιο πιθανό μου κάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν ξέρεις, για μην παρασύρωμαι. Λοιπόν, ο κύριος Τούμπουρος, λοιπόν, όπως διαβάζω από την Νεκταρία Σταμούλη, διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου. Προσέξτε, γιατί είναι σοβαρός ο άνθρωπος αυτός. Γιατί έχει δύο σοβαρές διαφωνίες, οι οποίες προκύπτουν από το πορτρέτο που του φιλοτεχνεί η κυρία συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τούμπουρος λέει ότι διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου, αλλά μετά πείθεται ότι ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν λάθος η πρώτη του γνώμη. Okay. Και δεύτερον, δεν του αρέσει και ο τίτλος Ελλάς, που του το λέει αυτόν τον τίτλο σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο χειμώνα. Το Φεβρουάριο του λέει: ξέρεις, βρήκα αυτό το όνομα. Δεν του αρέσει του κυρίου Τούμπουρου, και πολύ σωστά δεν του αρέσει του ανθρώπου, αλλά λέει εκ των υστέρων ότι μου αρέσει. Τι να κάνει, φίλος του είναι. Εντάξει. Από τη μία πλευρά ο κύριος Τούμπουρος. Από την άλλη πλευρά η κυρία Αγγελική Σπανού φιλοτεχνεί το πορτρέτο του Γιάννη Βλαστάρη. Ποιος είναι ο Γιάννης Βλαστάρης? Επί 20ετία διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, διευθυντής του περιοδικού Εψιλον, έκανε μια εποχή, ήταν έσπαγε κόκαλα. Προσέξτε το παρελθόν του Βλαστάρη: μαχητικός κνήτης, σκληρός συνδικαλιστής της πανσπουδαστικής στο πολιτικό της νομικής, για 20 χρόνια διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, με διαφωνίες με την εκδότρια, την Τεγοπούλου, και το 2019 ξαφνιάζει το σύμπαν όλο το αριστερό και τον αριστερούλιδον και πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να γράφει τους λόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορούν οι δικοί του πώς έγινε αυτό. Ο Γιάννης Βλαστάρης δεν έχει καμία αναστολή να σταθεί δίπλα, γράφει η Αγγελική Σπανού, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρόλο που ερχόταν από αλλού. Κάποιος τον ρώτησε πώς ένας αριστερός έκανε τέτοιο άλμα, και θυμάται την απάντηση του Βλαστάρη που είπε: ο άνθρωπος που συνάντησα, ο Μητσοτάκης δηλαδή, είναι αδέσμευτος, καθόλου συμπλεγματικός ιδεολογικά και ξέρει περισσότερη ρόκα από μένα, λέει ο Βλαστάρης. Ο οποίος Βλαστάρης όμως τώρα ποιο είναι το προσόν του? θα το καταλάβετε μέσα σε μία παράγραφο. Γράφει Ισπανού. Δεν είχε ούτε την απορία γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδειξε τέτοια εμπιστοσύνη χωρίς να γνωρίζονται καλά. Η ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος, ο Βλαστάρης δηλαδή, κάποια φορά που του ζητήθηκε είναι ότι χρειαζόταν τις διατυπώσεις και τον τρόπο σκέψης της μεταπολίτευσης, ο Μητσοτάκης δηλαδή, από έναν άνθρωπο του πεδίου. Ο Βλαστάρης είναι ο άνθρωπος του πεδίου, γιατί εκείνος ήταν, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κλεισμένος σε μια βιβλιοθήκη του Χάρβαρντ και διάβαζε. Άλλωστε, ποιος ηγέτης, λέει τώρα Ισπανού, ποιος ηγέτης δεν θα θέλει δίπλα του έναν γνώστη των μυστικών του αντιπάλου που μπορεί να γράψει ένα συλληπιτήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου και ταυτόχρονα μια ομιλία για το Κογκρέσο, ε? Σας λέω, ήταν από τις ωραιότερες σελίδες της καθημερινής τον τελευταίο καιρό αυτά τα δύο πορτρέτα, όπως τα διάβασα, του κυρίου Τούμπουρου και του κυρίου Βλαστάρη. Τώρα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τόσο ο κύριος Τούμπουρος, που είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι προφανές αυτό, και ο Αλέξης Τσίπρας συμμερίζονται αυτό που θα ακούσετε τώρα για την ψυχαγωγία μας, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που έγινε στο Contra Channel. Προσκεκλημένη είναι η κυρία Εύη Ρέτζου. Με συγχωρείτε, Εύα Ρέτζου. Ποια είναι η κυρία Ρέτζου? Είναι οικαστικός, μου λέει στο βιογραφικό της ο κύριος Διανύρης που το βρήκε, είναι αναπληρωτής τομεάρχης πολιτισμού εκεί στην Ελλάς. Αποφύτησε με άριστα από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας και από το 2006 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο της σκηνογραφίας, στα θέατρο και τηλεόραση. Τώρα, πώς έχει σχέση με τα οικονομικά, τι να σας πω, φαίνεται από τον διάλογο μεταξύ της δημοσιογράφου του Contra Channel και της κυρίας Εύα Ρέτζου. Παρακαλώ για την απόλαυσή σας, 2,5 λεπτά να πάτε με κέφι στη δουλειά σας.
2: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
3: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
2: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
3: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
2: Δεν σας ρώτησα
3: τώρα
2: αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
3: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική
2: δεν
3: κοινωνία
2: είναι.
3: Δεν είναι, λέτε.
2: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
2: Γι' αυτό
3: έτσι
2: το λέω.
3: Άρα δεν μπορώ.
2: Τι σημαίνει
3: να...
2: μεγάλος πλούτος
3: δεν
2: για
3: μπορώ
2: εσάς?
3: Λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
2: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
3: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
2: Αλλά δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
3: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
2: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβεται και τη μεσαία τάξη?
3: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
2: Και αυτό επίσης θέλω να μου το δείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
3: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
2: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό, λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
3: Είναι αποτέλεσμα.
2: Αν θα αλλάξετε
3: ακρίβειας
2: τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
3: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο ευνοϊκούς
2: όρους. Μα πολύ
3: όρους
2: περισσότερα από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
3: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
2: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον
3: όχι
2: οποίο παίρνετε?
3: Μεσαία, όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
2: Άρα κάποιοι αυτή με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
4: Προφανώς.
2: Πρέπει να φορολογηθούν.
3: Δεν είπα αυτό.
0: Πολύ ωραία. Η κυρία Λουκία Γκάτσου είναι η δημοσιογράφος από το Contra Channel, η οποία συζητεί με την κυρία Εύα Ρέντζου. Κυρίες και κύριοι, είναι από τα καλύτερα ηχητικά αυτής περίοδου. Φαντάζομαι ότι με αυτά και με αυτά ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε χθες αυτήν το δικό του την σκιώδη κυβέρνηση, και φαντάζομαι ότι η σκιώδης κυβέρνηση θα έρθει να πει κάτι πιο σοβαρό, αν έχουν να πούν. Έχω αμφιβολίες επ' αυτού, αλλά όσο συνεχίζεται όλη αυτή την περατζάδα αυτόν τον καιρό, μάλλον δεν κάνει καλό, λέω τώρα. Θα μου πεις και εσύ, τι σε νοιάζει αν τι κάνει καλό ή όχι στον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω απλώς γιατί έχουμε και δύο αυτάκια, έχουμε και μια δουλειά, και όσο μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, είπαμε μην ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα. Διάλειμμα εδώ, αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview και ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Υποδεχθήκαμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εκεί λοιπόν συναντώνται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, φοιτητές με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, συγκεκριμένα πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστημονικής.

0: πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Ο κύριος Μιχάλης Σάλας θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Γιώργου Μουρούτη. Και αύριο ο κύριος Σάλας στις 9 το πρωί θα είναι εδώ για να μιλήσουμε γι' αυτό. Το διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, προκειμένου να είμαι έτοιμος για την αυριανή μας συνάντηση. Κύριε Δημήτρη Βασιλιάδη, της interview, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας για την υπομονή σας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δηλώσω ότι εγώ δεν κινδυνεύω όταν έρθει ο κύριος Τσίπρας, ούτε κότερο έχω, ούτε πισίνα, οπότε μπορείς να τους φορολογήσει. Εκτός αν πάνε πολύ καλά οι δουλειές, τώρα εκλογές έρχονται, κύριε Πορτοσάλτε, που μάλλον θα πάνε. Ίσως αποκτήσω μια πισίνα για να βάζω τη γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα με τη μέση. Αυτό για θεραπευτικούς λόγους.
1: Για θεραπευτικούς. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο σας. Λοιπόν, τι έδειξε τώρα η τελευταία. Την ανήγγυλα χθες, δηλαδή, αλλά την ακούσουμε έτσι από, για δύο λεπτά και μετά συνεχίσουμε μετά τις 9. Συμφωνεί.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι στη σφαίρα του 28-29% στην πρόθεση ψήφου. Αυτός εκτίμησε τη δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία είναι στη σφαίρα του 28-29% στην πρόθεση ψήφου. Αυτός εκτίμησε τη δύναμη, βέβαια, σταθερά πάνω από 30%. Δεν έχουμε αυτοδυναμία. Ακόμα και αν κατανοούμε τους αναποφάσεις με όποιον τρόπο η κάθε εταιρεία το κάνει, φαίνεται ότι η αυτοδυναμία στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή. Βέβαια δεν έχουμε στην παρούσα φάση εκλογές. Θα έχουμε το 2027, εκτιμώ εγώ, άρα λοιπόν ας συζητήσουμε τότε για την αυτοδυναμία. Έχουμε μια σταθεροποίηση, θα έλεγα, του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς στα ποσοστά, όχι στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση την καταλαμβάνει, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το δείχνει και η δική μου μέτρηση, που θα το δείξουν και άλλες που θα έρθουν. Άρα λοιπόν έχουμε στη δεύτερη θέση, αλλά είναι σημαντικό το ότι βλέπουμε μια σταθεροποίηση. Δηλαδή δεν βλέπω να μπορεί να πάει πάνω από το 16%. Αν πάει στο 17%, ίσως να πάει, γιατί αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ που τον βρίσκω στη μισή μονάδα ή στη μία μονάδα, μπορεί κάποιος αυτό να το προσθέσει στο ποσοστό του κυρίου Τσίπρα και να κάνει το 16-17. Μέχρι εκεί. Το Πασόκ, εντάξει, έχει χάσει περίπου 2 μονάδες προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει χάσει την ψυχραιμία του. Και αυτό είναι χειρότερο από τις 2 μονάδες. Δηλαδή, αν βρει ένα βηματισμό, καταρχήν πώς θα αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του θέματα, να μην λέει άλλα το πρωί ο Δούκας, άλλα το μεσημέρι Διαμαντοπούλου και παράλληλα ο Γερουλάνος, που είναι ένα θέμα. Εάν μπορέσει να στήσει μια αντιπολίτευση όπως πρέπει, που να είναι ενδεχομένως ένα man-to-man απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δηλαδή να πει απέναντι στον άμυνα βάζω αυτόν, απέναντι στο οικονομικό βάζω αυτόν, τότε ενδεχομένως να επανακτήσει τις 2 μονάδες που έχει.
1: Αφού
2: χάσει,
1: δεν το έκανε εδώ και 2 χρόνια, αυτό έπρεπε να κάνει από την πρώτη στιγμή. Να πάει στο πεδίο του Μητσοτάκη. Δεν πήγε όμως, γιατί άλλο προγύρισε. Δεν ξέρει γιατί πίσω από την Κωνσταντοπούλου έτρεχε.
2: Εντάξει, είναι αργά για κλάματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έστω και τώρα, λέτε. Έστω και τώρα, έχετε δίκιο. Έστω και τώρα.
2: Μα έστω και τώρα, γιατί αυτό που μένει ως επίγευση στον ψηφοφόρο που θα πάει να ψηφίσει την κάλπη είναι αυτό που θα δει τις τελευταίες μήνες.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, κύριε Βασιλιάδη.
2: Αν παραμείνει με υποκλοπές και πώς το λένε και ο ΠΚΠ, σας λέω, κάνω πάρα πολλές μετρήσεις στην επαρχία, εκεί που υπάρχει αργοτικός πληθυσμός. Δεν υπάρχει το θέμα ο ΠΚΠ. Ναι. Το θέμα είναι ότι για κάποιο περίεργο λόγο υπάρχει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν φυτρώνουν τα αγκουράκια. Δηλαδή, ας το καταλάβει το Πασόκ.
1: Δηλαδή αυτοί, που
2: βοηθάμε,
1: αυτοί που τηλεφωνούσαν, δηλαδή θα πάρουν κακή ψήφο από τους ενδιαφερόμενους. Δεν θέλει κοντά στο νου και γνώση, κύριε Βασιλιάδη. Αν στοιχειωδώς ξέρουμε λίγο τη ζωή και ξέρουμε από τη ζωή και καταλαβαίνουμε και τι είμαστε, ποιοι είμαστε, ως Έλληνες εννοώ και Ελληνίδες, δεν θέλει πολύ να καταλάβεις ότι τι είναι το θέμα ο ΠΚΠ ποιον αφορά.
2: Βέβαια, ναι. Τώρα βρήκανε κάποιοι βουλευτές στον πελάτους,
1: ναι,
2: στην κυριολεξία, γιατί πήγαν να εξυπηρετήσουν. Καλός, κακός, κατά την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία και η άποψή μου. Ναι. Πήγαν να εξυπηρετήσουν το εκλογικό του κοινό. Εντάξει, κάτι το οποίο δηλαδή δεν είναι τώρα να καλύψαμε τον τροχό.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τις 9. Συνεχίζουμε μετά τις 9, okay, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
10: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μένουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση το Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια ακερή και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμά-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Και τέλος, με 1-0 έληξε ο αγώνας Κολομβία-Κόγκο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρει.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενάς.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα,

Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης και μας ακούτε και μας διαβάζετε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε κομμάτι, τμήμα αυτού του πλανήτη και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε μαζί σας και βεβαίως να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε... Τι βλέπω τώρα? Βλέπω Ελλάδα, εντάξει δεν το συζητώ, βλέπω Αμερική, βλέπω Βιετνάμ, αν είναι δυνατόν. Βλέπω Γερμανία, βλέπω Βραζιλία, βλέπω Ινδία, βλέπω Νορβηγία, βλέπω Καναδά, βλέπω Αυστραλία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Ισραήλ, Πακιστάν. Παναγία μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στην παρέα σας από κινητά τηλέφωνα, από τάμπλετ, από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τιμή μας και

κουμπί. Λοιπόν, γιατί δεν ακούω, γιατί πάτησα ένα κουμπί που δεν έπρεπε να πατήσω. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, είναι 24 του μήνα. Είστε συντονισμένοι, είπαμε, στο Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Ε? Τι μέρα είναι σήμερα, είναι Τετάρτη. Πού τα ξέρω όλα, ρε παιδί μου. Παντογνώστης πρέπει να είμαι για να ξέρω ότι είναι και Τετάρτη και είναι και Star FM και 93,3. Απίστευτος.

0: Στο μεταξύ προσπαθώ να βρω στο blog του ΑΕΤΟΥ την ανάρτηση που κάνουμε καθημερινά και έχει να κάνει με το ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα, τι έχουμε σαν σήμερα, που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 24, είμαστε στον Ιούνιο, αλλά αστόησα, δεν την βάλαμε, σαν δεν ντρέπομαι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 24 του μήνα, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 3 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 51 λεπτά μετά τις 8, έχουμε σελήνη 9, πόσο ημερών θα σας πω αμέσως, 9,7 ημερών. Και σε λίγα λεπτά θα φιλοξενήσουμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια εδώ ζωντανά στο στούντιο του Star FM, μερικά από τα παιδιά τα οποία πρόλαβαν να ξυπνήσουν και να θυμηθούν την πρόσκληση που είχαν από τον καθηγητή τους, τον Δημήτρη Γουσόπουλο, να παραβρεθούν σήμερα στο στούντιο του Star FM. Ελπίζω να είναι αρκετά. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Χθες κάναμε πρόβα τζενεράλε στο υπαίθριο θέατρο στο Καστράκι και όλα αυτά εν ώψη της σημερινής, μεγάλης, καταπληκτικής, ασύλληπτης, απίστευτης, τι άλλο από αλφα να πω, όχι ακατάλληλης, ψέματα, ανεπανάληπτης, ωραία, το βρήκα, παράστασης του έργου «Υπόλυτος του Ευρυπίδη» από την ομάδα Εξαμάξης. Θα έρθουν εδώ τα παιδιά, πραγματικά, ναι, θα καθίσουμε μαζί, θα πιούμε, θα φάμε. Αλλά δεν βλέπω πολλά παιδιά. Δεν βλέπω πολλά παιδιά. Πώς είστε, κάντε μου νόημα. 2, 3, 5, 10, 1, 2, 3, 4. Δεν βλέπω καλά. 9, 8. Τέλος πάντων. Γιατί πήρα και πολλούς χυμούς, πήρα και πολλά κρουασάν και τέτοια. Τα κάνουμε δώρο στη γειτονιά μετά, ναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα θέματα της εκπομπής πριν μπουν τα παιδιά στο στούντιο 1 εδώ στο ραδιόφωνο και να σας πω βεβαίως τι συμβαίνει μετά του καιρού. Θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο, είμαστε μακριά βεβαίως, αλλά εντάξει, τα αναφέρουμε και αυτό, ενώ το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει και βροχές και καταιγίδες, θα τα δούμε όλα αυτά εάν μας αγγίζουν. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα Τετάρτη 24 του μήνα θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Λοιπόν, βαθμία τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες, ενώ η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Έρχομαι γρήγορα στη Μακεδονία μας και στην Θράκη για να σας πω ότι στη Θράκη θα είναι γενικά έθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ σε εμάς εδώ στη Μακεδονία θα έχουμε λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως μεσημέρι με απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 32 βαθμούς. Στην Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Δεν θα φτάσουμε δηλαδή ούτε 32 σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη στους 33. Στο εσωτερικό της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στον Κάμπο σήμερα, στην Θεσσαλία μας, η ανώτερη στους 34. Καίγεται η Θεσσαλία, καίγεται η Θεσσαλία. 34 δεν το λες και πολύ ακόμα, γιατί έχουμε καιρό μπροστά μας. Συνεχίζω, Αττική. Πού θα πάει η Αττική σήμερα? Σήμερα στους 32, καλά. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη μας, πάμε στη συμπρωτεύουσά μας, θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων έρχεται το βράδυ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 31 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στο μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος στεγάζεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, είναι του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, και πριν από λίγα λεπτά, για την ακρίβεια πριν από 10 ακριβώς λεπτά, στις 9:20 έδειχνε 23,5. Θα πάει μακριά η βαλίτσα σήμερα. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, στις 6:40 είχαμε 16 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τι κάναμε εχθές, τι κάναμε εχθές. 32,1 είχαμε στις 2:20 και για να δούμε το τρίωρο πρόβλεψης, το τρίωρο, ναι, ωραία, έτσι το λέει, το οποίο έρχεται από το meteo.gr, το οποίο τι λέει, μια χαρά, τι λέει, θα φτάσουμε στους 30 βαθμούς, δεν σας λέω για βροχές και τέτοια, γιατί και χθες μας έλεγε θα έρθουν βροχές, θα κάνει, θα ράνει στην πόλη των Γρεβενών. Δεν λέω περισσότερα. Αύριο ανώτερη θερμοκρασία 29, Παρασκευή 31, και δεν λέω περισσότερα. Δεν λέω περισσότερα, τι άλλο να πω. Δεν λέω περισσότερα για τον καιρό, για βροχές και τέτοια. Για σήμερα. Μπορεί να λέει ότι έχουμε, αλλά δεν θα έχουμε. Και γιατί να έχουμε άλλωστε. Δεν θέλουμε να έχουμε σήμερα. Έχουμε παράσταση σήμερα. Είναι δυνατόν να βρέχει κι εμείς να... Δεν το θέλω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα. Έχω να σας πω για καθάριστα, οικόπεδα κτλ. Αλλά δεν θέλω να σας βαρύνω την ψυχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εχθές 22 του μήνα έληξε η προθεσμία που θα μπορούσαμε να μπαίναμε στο. Όχι, χθες, προχθές, ψέματα. Την Δευτέρα έληξε η προθεσμία όπου θα μπορούσαμε να μπαίναμε στο διαδίκτυο, να δηλώναμε το οικόπεδό μας και να λέγαμε ότι το έχουμε καθαρίσει. Ή, εν πάση περιπτώσει, γίνονται προσπάθειες. Όχι, θα πρέπει να λέγαμε ότι το έχουμε καθαρίσει. Και να μην το είχαμε καθαρίσει, δηλαδή, θα πρέπει να το λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει. Παρότι όμως πολλοί ιδιοκτήτες δεν πρόλαβαν, ακούστε, έχουμε ένα μήνα που το λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι δεν πρόλαβαν στην Ελλάδα, δεν ζούμε, δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό τους, με συνέπεια να εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος έναρξης ή επέκτασης μιας πυρκαγιάς μέσα στον αστικό ιστό, με τραγικά βέβαια αποτελέσματα, αλλά και βαριές ευθύνες και πρόστιμα για όποιον αμελήσει την σημαντική του αυτή υποχρέωση. Πόπο, βλέπω παιδιά, μαζεύτηκαν τώρα, ναι, χαμός έγινε, μπορεί να είναι και 10, παραπάνω, πόσα είμαστε, 10, 30, 31, ένα λεπτό, 31, κάτι ακούω, βλέπω, διαβάζω τα χείλη σου, ναι, 9, θα πάμε σε διψήφιο δηλαδή σε λίγο. Διψήφιο, 10. Wow, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι υποδεχόμαστε σε λίγα λεπτά από τώρα, ζωντανά ολοζώντανα, εδώ στο στούντιο του Star FM, τους φίλους, τις φίλες και φίλους. Ναι, είδα και ένα αγόρι. Ένα. Μήπως ήρθε κι άλλο, δεν είδα άλλο. Όχι, ένα. Λοιπόν, της ομάδας Εξαμάξης, οι οποίοι σήμερα το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Καστράκη έχουμε μια καταπληκτική παράσταση. Θα μας πει για αυτήν την παράσταση περισσότερα ο Δημήτρης Γουσόπουλος, ο οποίος μου λέει χθες, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, άμα δεν καθίσεις να διαβάσεις την υπόθεση του Υπόλυτου δεν ξανάρχομαι στο στούντιο, έτσι μου είπε χθες. Και κάθισα και διάβασα, παιδιά, την υπόθεση. Έμαθα τι έγραφε ο Ευρυπίδης, τι έγινε με τη Φέδρα, τι έκανε ο Θησέας, ποιος ήταν ο Υπόλυτος κτλ. Οπότε τώρα, αν με ρωτήσει εμένα κάτι, έχω να του απαντήσω. Αν και τις περισσότερες απορίες θα πρέπει να μας τις λύσει ο ίδιος, να μας πει για την παράσταση, την καταπληκτική, είμαι σίγουρος, θεατρική παράσταση που για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη χρονιά, ανεβάζει αυτή η ομάδα η οποία λέγεται Εξαμάξης. Λοιπόν, τι έχουμε, και Αβραμόπουλο βλέπω. Και Qatar Gate, μπούρδα λέει η ιστορία, πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η Φον ντε Λάιεν, υπάρχει μια σκοπιμότητα, τα έπαιρνε ο άνθρωπος, λέει, αλλά το ξέραν όλοι ότι εγώ τα έπαιρνα. Δεν τα ακριβά και τα δήλωσα κιόλας. Είναι μια υπόθεση η οποία θα εξεταστεί από την Ελληνική Βουλή. Έχουμε και κάποιες αστυνομικές ειδήσεις, δεν θέλω να σας βαρύνω την ψυχή. Θέλω όμως να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε μουσικούλα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και ζωντανά, όλο ζωντανά εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά της σημερινής θεατρικής παράστασης στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη, υπόλυτος. Και τι διάβασα, επειδή μου είπε να διαβάσω ο κύριος Γουσόπουλος. Και εκεί που πήγε να φύγει, ήταν με την άμαξα, βγήκε ένα, πώς περπατάς στο δρόμο, πετάγεται ένα ψάρι από μπροστά σου και παπ, πέφτει κάτω η άμαξα, ναι, και είναι εδώ στα Γρεβενά, δεν γίνεται αυτό, είναι συχνό φαινόμενο. Περπατάς με την άμαξα ή με το αμάξι, εν πάση περιπτώσει, τότε είχαν άμαξες, πετάγεται ένα ψάρι από μπροστά, πέφτεις κάτω και λέγεσαι και υπόλυτος, τραυματίζεσαι, πας στον μπαμπά, έρχεται ο Θησέας, πιστεύει, μαθαίνει μάλλον ότι τελικά όλα αυτά που πίστευε μέχρι τότε δεν ήταν αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα τα ανοίξουμε, θα τα ξεδιπλώσουμε, θα τα ξεδιπλώσουμε, τι ωραία τα λέμε, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ, μην το κουνήσει κανείς, εδώ.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night.
5: Central στη Γαλατινή.

λοιπόν, τι σας έλεγα νωρίτερα. Επιστρέψαμε καταρχήν να σας πω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, αγαπημένοι μου ακροατές. Α, δεν είπα χαιρετισμούς. Περιμένετε λίγο. Όπα. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι αυτοί που τα βλέπουν όλα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Μαρία. Και τους άλλους δεν σας γνώρισα ακόμα, θα σας μάθω στην διάρκεια της μετάδοσης αυτής εδώ της εκπομπής. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο τον Ευρυνιάδη, τον αγαπημένο τον Γιάννη, τον οδηγό, γιατί δεν τον έλεγα τόσες μέρες, ο οποίος μας καθαρίζει, μας φροντίζει, μας έχει στον αφρό, στην διαδημά δουλεύει ο φίλος. Γιατί δεν τον έλεγα? Έλεγα όμως για τον Δημήτρη τον Ρώσο, τον Τίγρη, για τον Στέλιο τον Μηχανικό, την αγαπημένη μας Χρυσούλα, τι μου λέγες προχθές Χρυσούλα, μπορεί η τάδε να έφυγε, αλλά εγώ είμαι εκεί. Ευχαριστώ Χρυσούλα, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τα παιδιά από την ομάδα Εξαμάξης. Ποια είναι αυτή η ομάδα Εξαμάξης, ε? Κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Γουσόπουλος. Yeah. Καλημέρα σας. Πάμε να έχουμε και τηλεοπτικό, αλλά εσείς δεν φαίνεστε στο τηλεοπτικό, κύριε Γουσόπουλε.
1: Καλύτερα. Καλημέρα.
0: Όπως σας ακούμε πολύ καλά όμως.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρης Γουσόπουλος, πώς να σας αποκαλέσω, μάστερ.
1: Τίποτα, ένας ταπεινός εκπαιδευτικός.
0: Ο οποίος τρελαίνεται για Ευρυπίδη.
1: Όχι μόνο, τρελαίνεται για το αρχαίο θέατρο, τρελαίνεται για Ευρυπίδη και είναι πάρα πολύ τυχερός που πέτυχε όλα τα παιδιά, όλο το σχολείο είναι εξαιρετικά. Αυτά που είχαν το θάρρος και την όρεξη και το κουράγιο και να είναι στη θεατρική ομάδα Εξαμάξης. 5 χρόνια τώρα, δεν είμαστε φετινοί, έχουμε παλιώσει. Αλλά δεν αισθανθήκαμε ότι κουραστήκαμε καθόλου. Υπάρχουν παιδιά εδώ που είναι η τρίτη χρονιά, υπάρχουν άλλα που είναι δεύτερη χρονιά. Φέτος επανερχόμασταν και είχα υποσχεθεί πέρυσι να κάνουμε κάτι διαφορετικό από Ευρυπίδια, γιατί με είχε μαλώσει. Σου εξήγησε ότι ο Ευρυπίδης έχει τα τριπλάσια έργα από τους υπόλοιπους μαζί τραγικούς και κυρίως έχει έργα που βολεύουν διότι έχει πολλούς γυναικείους ρόλους μέσα.
0: Γιατί μόνο γυναίκες πρέπει να παίζουν?
1: Εντάξει, τώρα άμα σκεφτείς ότι στη θεατρική ομάδα, ας πούμε, και στα δύο τμήματα της θεατρικής ομάδας είναι 100 παιδιά και ότι τα 95 είναι κορίτσια, καταλαβαίνεις ότι πρέπει
0: Δεν θέλουν τα αγόρια ή επειδή δεν υπάρχουν?
1: Είναι λίγο πιο δύσκολα τα αγόρια. Όχι ότι μπορούν λιγότερο από τα κορίτσια, είναι λίγο πιο δύσκολα από τα κορίτσια τα αγόρια. Θέλουν λίγο έτσι. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει. Αλλά δεν έχω παράπονο. Τελευταία, ας πούμε, έχουμε και αρκετά αγόρια, πολλά και πολύ αξιόλογα αγόρια. Να θυμίσω ότι πριν 2 μήνες που ήμασταν εδώ με την παράσταση Ελένη, τον φίλο σου, τον Γιάννη, τον Ζικόπουλο που ήταν εδώ πέρα κλπ. Και άλλα αγόρια που είχαμε και τον Γιώργο και άλλα.
0: Αυτός τι είναι, χάθηκε, δεν ήρθε στην επόμενη παράσταση?
1: Αυτός ήταν, ναι, έβγαλε την παράσταση στην Ελένη, τελείωσε. Το χρόνο θα έχει άλλη παράσταση τώρα.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι στον υπόλοιπο?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε, γιατί αυτά ξεκινάνε ταυτόχρονα το Σεπτέμβριο. Δουλεύουν και οι 2 παραστάσεις, άλλο στη μία, άλλη στην άλλη.
0: Παιδιά... Δεν έχουμε ίδια παιδιά που παίζανε και
1: Όχι, είναι διαφορετικά τμήματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάναμε τα 2 τμήματα, γιατί ήταν πολλά παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν στην θεατρική ομάδα. Οπότε τα μοιράσαμε μισά και μισά, 40 στη μία, 40 στην άλλη, 30 κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα και 10 βοηθητικά για κάθε παράσταση. Φέτος έχουμε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή παράσταση, πάρα πολύ δυνατή παράσταση, είναι ο Υπόλυτος του Ευρυπίδη, όχι τόσο γνωστή και ενδεχομένως και παρεξηγημένη παράσταση, έτσι. Κάποιος διαβάζει πολύ γρήγορα την υπόθεση και νομίζει ότι θα δει Σημεία και Τέρατα μέσα τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα κλασικό σενάριο μιας καθημερινής σαπουνόπερας τουρκικής ή ξέρω εγώ ισπανικής. Δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, μην νομίζω άλλωστε ότι θα έγινε κάτι συγκλονιστικό, ότι θα διαβάσει κάτι.
0: Δεν έχει διπόδιο μέσα. Εγώ αν θα τα άκουγα, θα έγραφα στο Facebook παράδειγμα τι πράγματα είναι αυτά, σαν δεν τρέπεστε και τα λοιπά.
1: Εντάξει, ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θα έλεγα.
1: Ναι. Όποιος έχει μεγαλώσει.
0: Μάνα, επειδή το διάβασα, μου είπες, διάβασε την υπόθεση και τη διάβασα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή η θετή, όχι, ο θετός ιός ερωτεύτηκε.
1: Όχι, ανάποδα. Η μητριά ερωτεύτηκε το γιο της, αλλά προσοχή τώρα, δεν την ερωτεύτηκε, σηκώθηκε ένα πρωί και είπε «Α, τι ωραίο θετό γιο έχω, κάτσε να ξέρω εγώ» κλπ. Της έβαλε η Αφροδίτη μια μανία θεϊκή, ερωτική, ακαταμάχητη.
0: Την έχουμε την Αφροδίτη.
1: Την έχουμε την Αφροδίτη εδώ, μας τα καταστρέψει όλα εδώ πέρα.
0: Θα μας τα πει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έβαλε μια μανία. Δεν μπορεί, ο θνητός μπροστά στην δύναμη τη θεϊκή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έβαλε μια μανία. Και αναγκαστικά, και αλλά δεν, ήταν ένα πάθος που το ζούσε η Φέδρα, η μητριά δηλαδή. Δεν υπήρχε εξέλιξη κάποια πράξη. Σαν σκέψη υπήρχε, από την οποία για να απαλλαγεί τελικά αυτοκτόνησε μετά τη χαζομάρα που έκανε η τροφός της και πήγε και το μαρτύριο στον Υπόλυτο.
0: Λοιπόν, θα μας γνωρίσετε.
1: Ο Υπόλυτος δεν το πήρε πολύ ήρεμα.
0: Θα μας γνωρίσεις.
1: Υπόλυτο έχουμε τον Θοδωρή τον Μπαλιάμη.
0: Ο Θοδωρής ο Μπαλιάμης είναι μαζί μας,
1: είναι μαζί μας, ναι.
0: Υπόλυτος, για πες μου εμπειρίες, Θοδωρή. Καλώς ήρθες καταρχήν στο Star FM.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ που μας υποδεχτήκατε εδώ. Τι είπατε?
0: Πώς το νιώθεις, πώς την είδες όλη αυτή την παράσταση, πώς τη βιώνεις? Και φτάνεις μέχρι το τέλος, όχι, ο Υπόλυτος?
2: Όχι, μέχρι το τέλος
0: πεθαίνει, μέχρι το, εκεί και τελειώνει όμως, μετά πεθαίνει και τελειώνει.
2: Δυστυχώς δεν έβαλα να πεθαίνω πιο νωρίς, τώρα, να φεύγω πιο καλά.
0: Όχι, είπα την εξέλιξη της υπόθεσης,
1: κακώς,
0: γιατί θα υπήρχε αγωνία, θα πεθάνει, δεν θα πεθάνει. Ξέρεις,
1: ναι. Ο μόνος που δεν έκανε κάτι, αυτός πέθανε στο τέλος.
2: Καλά, 2.500 χρόνια υπάρχει, άμα δεν το ξέρουμε μέχρι τώρα.
0: Σε ρωτήθηκε όμως η. Πώς την είπαμε τη μαμά,
2: η Φέδρα.
0: Ναι, το όνομα είναι η Φέδρα.
1: Η Φωτεινή. Α, ποια θέλουμε τώρα.
0: Είναι η Μητριά. Μητριά. Ναι. Τόσο ωραίος. Είναι πανέμορφος, παιδιά. Εδώ ραδιόφωνο έχουμε, δεν έχουμε κάμερες, αλλά βιντεοσκοπούμε και θα τα δείτε αυτά κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας. Πώς τη βιώσεις όλη αυτή την κατάσταση, όλα, δεν μένουμε μόνο στον ρόλο σου, γενικά όλα αυτά, τη θεατρική παράσταση, το εξαμάξεις και τα λοιπά, ε?
2: Ήμουνα και πέρυσι, ήταν η πρώτη μου χρονιά.
0: Τι τάξη πας τώρα?
2: Τώρα θα πάω τρίτη λυκείου, οπότε του χρόνου. Ναι, τώρα θα πάω.
0: Είσαι Δευτέρα δηλαδή. Ναι. Άρα δεν, δεν είχες εξετάσεις.
2: Όχι, ευτυχώς, όλα καλά. Αλλιώς δεν νομίζω να καθόμουν.
0: Και αυτό είναι κακό, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, τρίτη λυκείου, τα παιδιά τα δίνουν όλα για τις εξετάσεις και αφήνουν την τέχνη.
1: Εντάξει, μια χρονιά, άμα την αφήσουν, δεν έγινε κάτι. Εντάξει, ο στόχος είναι αναβαθμισμένος. Προφανώς το ενδιαφέρον να περάσει. Αν περάσουν με το καλό στα πανεπιστήμια, θα βρουν και μια θεατρική ομάδα να χωθούν. Δεν είναι πρόβλημα. Το θέατρο δεν χάνεται.
0: Θέλουμε το εξαμάξεις. Δηλαδή, δουλεύω στο Μέγκα και θα με στείλεις στο.
1: Εντάξει. Είναι όμως πραγματικά, επαναλαμβάνω, ένα εξαιρετικό παιδί φεύγει, τέσσερα εξαιρετικά παιδιά έρχονται. Είναι και τώρα και η νέα φουρνιά που εμφανίστηκε, είναι όλα τα παιδιά εξαιρετικά, είναι...
0: Ταλέντα,
1: Ταλέντα.
0: Μάλιστα. Τι άλλα λέμε, κύριε Γουσόπουλε?
1: Λέμε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος ρόλος αυτός που έχει κάνει ο Θοδωρής. Έχει ξεσπάσματα.
0: Πολύ διάβασμα.
1: Αρκετά λόγια, Θοδωρή.
2: Κάμποσα είναι. Υπάρχουν κι άλλοι με περισσότερα.
0: Περισσότερα από τον πρωταγωνιστή.
2: Κι όμως, ναι. Κι όμως.
0: Πόσο καιρό σε πήρε να τα μάθεις, να διαβάζεις, να κάνεις,
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, γελάει ο Θοδωρής.
0: Εντάξει. Και δεν υπάρχει υποβολέας. Στα παλιά τα θέατρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στις θεατρικές σκηνές υπήρχε ένα, πώς να το περιγράψω τώρα, υπήρχε ένα, όχι παραθυράκι, εν πάση περιπτώσει ένα εξόγκωμα στο... πλατό κάτω που κάθεται, πατάς στο έδαφος. Και υπήρχε ένας από κάτω και είχε τα κείμενα μπροστά και έλεγε ότι ξεχνούσε κάτι ο άλλος, τακ-τακ, τα πέταγε.
1: Όχι, υποβολές υπάρχει, αλλά ο Θοδωρής τα έχει μάθει καλά και
0: το δεν χρειάζεται
1: υποβολές. Και το φοβερό είναι ότι τα έχει μάθει και στο σπίτι, το καλό, ξέρω εγώ. Έχουμε άλλες περιπτώσεις αγοριών, για παράδειγμα, που τα μαθαίνουν μόνο στις πρόβες, τα λόγια. Σπίτι δεν έχουν μάθει ούτε μια σειρά.
0: Καλά κάνει ο άνθρωπος. Στο σπίτι θα μεταφέρει την εργασία στο σπίτι. Έξω. Αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι.
0: Τι, θα πηγαίνουμε τις δουλειές μας στο σπίτι, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, υπόλοιποι. Θα σε θαυμάσουμε, θα σε απολαύσουμε σήμερα το βράδυ. Εγώ θα έλεγα να φύγει η καρέκλα και να έρχονται τα παιδιά. Ήρθε η Φέδρα, είναι η κυρία.
1: Αυτή είναι η Φέδρα, η κυρία.
0: Α, θέλει να καθίσει η Φέδρα.
1: Έχει, ναι.
0: Ωραία, να καθίσει.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου, Φέδρα. Τι κάνεις, πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
3: Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Περιμένουμε σήμερα με αγωνία την παράσταση. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλοι. Είμαι ενθουσιασμένη, καθόλου αγχωμένη.
1: Ω, καλά.
0: Ναι, το βλέπω. Δεν έχεις άγχος. Ναι.
3: Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε δουλέψει όλοι πάρα πολύ, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Πώς είστε όλοι αριθμητικά, χορός, πρωταγωνιστές και τα λοιπά?
3: Ναι, συνολικά είμαστε γύρω στα 30 άτομα, 30 περισσότερα.
0: Ναι.
3: Μπορώ να πω ότι υπάρχει συνεργασία, υπήρξε. Και θα βγει πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε, τώρα δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Όχι, Φωτεινή, διευκρίνησε το. Υπήρξε εξ αρχής, εννοείς.
3: Ναι, αυτός.
0: Λοιπόν, θα μας πεις ποιος είναι ο ρόλος, δηλαδή, επειδή εγώ το διάβασα, μου είπε ο κύριος Γουσόπουλος, αν το διαβάσει, δεν ερχόμαστε αύριο. Γι' αυτό εγώ το έχω διαβάσει. Ποιος είναι ο ρόλος της Φέδρας στην παράσταση την σημερινή?
3: Λοιπόν,
0: είναι κορυφαίος, όλα από εκεί ξεκινούν.
3: Ναι.
0: Μάλλον ξεκινούν από τις δύο θεές.
3: Ναι. Η Αφροδίτη έχει ρίξει μια κατάρα στη Φέδρα ώστε να ερωτευτεί το θετό της γιο. Εκείνη δεν το θέλει προφανώς.
1: Όχι, να συμπληρώσω τώρα. Συγγνώμη.
0: Ναι, ό,τι θες εσύ.
1: Όχι γιατί φταίει η Φέδρα. Η Αφροδίτη δεν τα έχει με τη Φέδρα. Τα έχει με τον υπόλοιτο. Και παρόλα αυτά.
0: Γιατί ο υπόλοιτο δεν συγγνώμη, δεν ήθελε την Αφροδίτη.
1: Γιατί ο υπόλοιτο είναι η προσωποποίηση που τίθεται τη αγνότητα. Δεν επιθυμούσε την Αφροδίτη που ήταν θεά του αέρατο, του γλεντιού κλπ. Αλλά ήθελε μόνο τη θεά Άρτεμη. Που ήταν η θεά τη Αγνώτη.
0: Γνώτη του κυνηγιού.
1: Του κυνηγιού κλπ. Yeah. Δηλαδή τίποτα.
0: Τον είδα εγώ τον.
1: Με του φίλου του
0: υπόλοιπο, να πηγαίνει. Τον είδα έτσι ακριβώ τέτοιο είναι.
1: Είναι, ναι, ναι. Τέτοιο παιδί.
0: Τέτοιο παιδί. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα χρησιμοποιεί η Φέντρα, είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η Αφροδίτη για να τιμωρήσει την υπόλοιπη. Χωρί λόγο δηλαδή τα υποφέρει όλα. Μετά βέβαια κάνει και τη χαζουμάρα τη αυτή, θα μα τα πει τώρα.
0: Τι η Φέντρα, τέλο τη ζωή και ένα σημείωμα.
3: Ναι.
0: Τα, σαν δεν τρέπεσαι λίγο. Τι είναι αυτά.
3: Λοιπόν, ναι, η Φέντρα βάζει τέλος στη ζωή της, αφήνει ένα σημείωμα στον άντρα της ότι εκείνος που φταίει είναι ο υπόλυτος και όχι εκείνη. Δεν λέει την αλήθεια ουσιαστικά και δεν τη μαθαίνει ποτέ και ο Θησέας, νομίζω.
0: Όχι, το διάβασε. Εγώ έτσι είδα. Το διάβασε λέει, το χαρτάκι.
1: Και το μαρτυράει η Άρτιμη στο τέλος. Του λέει Θησέα, δεν είναι ψέματα σου έγραψε η γυναίκα σου. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ο Θησέας είναι αυτός εδώ. Αλλά εγώ λέω πριν πάμε στη θεά να πάμε στη θεά που τα ξεκίνησε όλα.
0: Πάμε στην Αφροδίτη δηλαδή.
1: Πάμε στην Αφροδίτη, αυτή τα ξεκινάει όλα.
0: Παιδιά, θέλετε να καθόσαστε, εγώ νομίζω έχω την αίσθηση ότι άμα είστε όρθιοι, όρθιες.
1: Είναι κουρασμένα που πρόβατε.
0: Καθίστε, ό,τι θέλετε, δεν είναι το θέμα αυτό. Απλά πλησιάστε μόνο στο μικρόφωνο. Έχουμε λοιπόν την Αφροδίτη μας.
3: Γεια σας.
0: Όλα από σένα ξεκίνησαν,
3: ναι.
0: Τι κακία είναι αυτή. Επειδή ο υπόλοιπος δεν σε ήθελε, σε όλη και καλά πρέπει να του βγάλουμε τα μάτια, να τους αναστατώσουμε όλους.
3: Εννοείται.
0: Να βάλουμε τη μητριά, να πεθάνει τον υπόλοιπο, να περάσει εκεί που περπατάει κανονικά, όπως γίνεται και στα γρεβενά, δηλαδή στο δρόμο, να πεταχτεί ένα ψάρι μπροστά του και να πέσει από την άμαξα.
3: Δεν τον φταίω εγώ, καλά να πάθει.
0: Επειδή δεν ήθελε την Αφροδίτη,
3: Ναι.
0: Πες μας λίγο τις εμπειρίες σου, Αφροδίτη μου. Πες μας το όνομά σου.
3: Είμαι η Μαρία Τζίκου.
0: Ωραία.
3: Είμαι δεύτερη χρονιά στο θέατρο φέτος.
0: Να τα εκατοστήσεις.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Σύνταξη θα πάρει αυτό. Εξαμάξεις, Εξαμάξεις σύνταξη, ναι.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
1: Λεφτά να μην δίνουμε. Ό,τι άλλο θέλει.
0: Το κράτος μετά.
1: Α, καλά. Να δίνουμε βεβαιώσεις, βραβεία, να τις δώσουμε. Λεφτά δεν έχει.
0: Γιατί παίρνετε εσείς, όχι.
1: Όχι, απλά λέω, μην περιμένει τίποτα τέτοιο.
0: Για πες μας.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το θέατρο γενικά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να εκφράσει πάρα πολλά παιδιά και μέσα από αυτό μπορεί να ανακαλύψουν πολλά παιδιά το ταλέντο τους κάπου. Και σίγουρα δεν θα έπρεπε να φοβάται κανένας να ασχοληθεί με το θέατρο. Έστω και δοκιμαστικά, άμα δεν του ταιριάζει, θα μπορέσει μετά να μην συνεχίσει. Mm-hmm. Όμως η παράσταση φέτος, ειδικά, εγώ πιστεύω ότι.
0: Ήσουν και πέρυσι, είπες.
3: Ήμουν και πέρυσι, ναι. Η παράσταση φέτος σίγουρα θα κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον στο κοινό και σίγουρα θα θέλουν να μάθουν τις εξελίξεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Γιατί η πλοκή είναι πολύ δυνατή. Και σαν θεά Αφροδίτη, θέλω να πω. Ότι.
0: Δε φταίει.
3: Φυσικά και δε φταίω. Και ότι φταίει ο υπόλοιπος. Α, μου δίνει τη σημασία που θα έπρεπε.
0: Έτσι. Ο υπόλοιπος δηλαδή είναι ο κακός.
1: Είδα τώρα σε μια ένταση ανάμεσα σε μια γυναίκα, σε έναν άντρα να φταίει η γυναίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι. Λοιπόν, σαν εμπειρία, είπε είναι δεύτερη χρονιά.
3: Λιγότερο άγχος από πέρυσι, σίγουρα.
0: Έχεις μεγάλο κείμενο, πολλά.
3: Έχω έναν μονόλογο. Ο οποίος είναι γύρω στις 2 σελίδες.
0: Α, μόνο.
3: Ναι.
0: Σελίδες και από εδώ και από εδώ, ή.
3: Είναι μία σελίδα μπροστά και είναι και μία σελίδα τόσο περίπου.
0: Α, λίγα.
1: Είναι δύσκολο όμως, διότι δεν έχει υποστήριξη. Δηλαδή είναι μόνη της πάνω στη σκηνή. Μιλάει μόνη της. Δεν έχει την ψυχολογική στήριξη να έχει ένα χορό από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει άλλο ένα άτομο να το κοιτάει κλπ. Είναι μόνη της αυτή και ο κόσμος. Πολύ δύσκολη αυτή η ρόλη που βγαίνεις μόνος σου, με όλη τη σκηνή απέναντι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αφροδίτη.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την άλλη την θεά δεν την έχουμε εδώ.
1: Η άλλη θεά, ναι, έχει ένα θέμα στον Όλυμπο, θα έρθει μετά.
0: Έχουμε
1: ναι. Τον
0: Θησέα.
1: Τον Θησέα, βεβαίως.
0: Δύο μόνο είναι οι ρόλοι αντρικοί. Στο χορό δεν είναι.
1: Όχι, υπάρχει και ο Θεράποντας σε ένα μικρότερο ρόλο. Θεωρητικά είναι και ο Αγγελιοφόρος
0: αντρικός
1: ρόλος. Καλά, εντάξει, στην αρχή εποχή όλοι οι ρόλοι αντρικοί ήταν, τώρα ξεκινάμε από αυτό. Αλλά λέμε τώρα τι τυπικά είναι. Αλλά η βασική ρόλη αντρική είναι ο Υπόλυτος και ο Θησέας. Αυτοί οι δύο. Και ο Θησέας είναι αυτός που κάνει κάτι σήματα εκεί πίσω.
0: Το παίρνει η κάμερα, μας γράφει.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε Αφροδίτη, ευχαριστούμε την
1: Θέμης Καραγιάννης, εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός ηθοποιός.
0: Θα τον πρότεινες για μια παράσταση στην Αθήνα, ας πούμε, σε ένα μεγάλο κεντρικό θέατρο?
1: Άνετα, άνετα.
0: Άνετα. Άνετα. Είναι καλός ο Θησέας.
1: Είναι καλός.
0: Μεγάλο και... ρόλο.
1: Έχει... Είναι κεντρικός, πρωταγωνιστικός ρόλος. Mm-hmm. Έτσι. Οι τρεις πρωταγωνιστικοί ρόλοι είναι, έτσι, η Φέδρα, ο υπόλοιτος και ο Θησέας. Εναλλάσσονται. Η τραγωδία είναι δίπτυχη. Έτσι, να...
0: Τι σημαίνει η λέξη δίπτυχη?
1: Ότι μέχρι τα μισά κυριαρχεί ένας ρόλος θεματικά και μετά εξαφανίζεται, όπως η Αντιγόνη. Μέχρι τα μισά υπάρχει και μιλάει, μετά τη βάζει στη σπηλιά, ο κρέοντας δεν ξαναβλέπουμε, εκεί πέρα είναι μόνο ο κρέοντας. Έτσι και εδώ, είναι η Φέδρα μέχρι τα μισά, μέχρι που αυτοκτονεί. Εκεί ο υπόλοιπος εμφανίζεται μόνο στην αρχή για 5 λεπτά και μετά είναι μόνο Φέδρα, με όλους τους άλλους ρόλους. Φεύγει η Φέδρα και μετά είναι μόνο ο υπόλοιπος μέχρι το τέλος.
0: Πώς είναι η διάρκεια, την μετρήσατε, της παράστασης, χρονική?
1: Κάναμε μικρές περικοπές σε κάποια, αλλά κανονικά βγαίνει περίπου, αν ήταν ολόκληρη θα έβγαινε περίπου στις 2 ώρες παρά 10 λεπτά, τώρα βγαίνει 1 ώρα και 35, 1 και μισή.
0: Τέλεια. Έχετε κάνει, δηλαδή τα κείμενα είναι...
1: Τα κείμενα είναι αυθεντικά, όχι, είναι αυθεντικά, αυθεντικά νερό. Χρησιμοποίησα τη μετάφραση του Στρατή Πασχάλη, έτσι, ωραία μετάφραση, την δουλεύω χρόνια. Απλά έκανα κάποιες περικοπές και κάποιους μονολόγους, δηλαδή κάποιοι μονόλογοι ήταν πολύ μεγάλοι, οι οποίοι λένε ωραία πράγματα μέσα, αναφέρουν κάποια μυθολογικά παραδείγματα όπως κάνει ο Ευρυπίδης, ωστόσο θεωρώ ότι θα κούραζε το κοινό άμα μιλούσε επί 10 λεπτά ένα παιδί συνέχεια, ας πούμε, ένα μονόλογο και μετά άλλο μονόλογο κλπ. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό κάναμε μια περικοπή, δεν αλλάξαμε λόγια όπως τα λέει μέσα ο Ευρυπίδης.
0: Διασκευή Γουσόπουλος δηλαδή σήμερα?
1: Όχι, δεν είναι διασκευή, πήρε τη μετάφραση, απλά ο Γουσόπουλος έκοψε. Το μόνο που έκανε ο Γουσόπουλος πάνω στη μετάφραση είναι ότι αν κάποιες λέξεις ήταν δύσκολες για τα παιδιά, δεν μπορούσαν να τις πούνε, δεν τις καταλάβαιναν καλά και δεν τους βόλευε, έκανα πολύ μικρές αλλαγές μέχρι εκεί, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θησέα, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Μια χαρά.
0: Πώς αισθάνεσαι?
2: Χαλαρά, εντάξει.
0: Θα έλεγα. Εντάξει, είναι πρωινή εκπομπή τώρα. Αν ήταν βράδυ, θα έλεγα κάτι άλλο. Δεν θα έλεγα αν αισθάνεται κάπως, ας πούμε, και κάνω και μια κίνηση, μας βλέπει η κάμερα, αλλά... Και όμως τελικά δεν συνέβη τίποτα,
2: ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Δεν ήταν αυτό που φοβόσουνα και ευχόσουνα το παιδί σου να πεθάνει.
2: Ναι, όντως, τελικά στο τέλος το μετανιώνω και αυτό ξέρω εγώ τι να... Ναι, το μετανιώνω στο τέλος που έκανα αυτή την κατάρα και πέθανε, ναι, το παιδί μου. Αυτό τώρα.
0: Πώς σου φαίνεται, πώς σου φάνηκε όλη αυτή η κατάσταση, όλα αυτά τα...
2: Τραγικό, τραγωδία, πες με, τι να σας πω.
0: Καλά, ο Γουσόπουλος, ρε παιδιά, ο Γουσόπουλος δεν έχει κάτι άλλο να προτείνει. Τραγωδία, τραγωδία, κλάμα. Δηλαδή ο κόσμος θα κλαίει, θα έρθει στο Καστράκι σήμερα και θα βαλαντώσουμε.
2: Άμα είμαστε καλοί θα κλαίνει, τι να σας πω. Κομμωδία πιο δύσκολο είναι να παίξει, γιατί το να κάνεις τον άλλο να γελάσει είναι πιο δύσκολο από το να το κάνεις να στεναχωρηθεί. Mm-hmm. Και ο κύριος Βουσόπουλος γενικά τα αστεία του είναι λίγο... πάνε.
1: Είναι κορυφαία τα αστεία. Όλοι γελάνε εκτός από σένα, Θέμη, εντάξει.
2: Κάτι ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: ο Θέμης είναι εξαιρετικό παιδί, πραγματικά.
0: Φαντάζομαι όλα τα παιδιά είναι Δευτέρα τάξη.
1: Όχι, όχι, έχουμε από πρώτο γυμνασίο μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου.
0: Και τα σχολεία δεν αναφέραμε, κύριε Γουσόπουλο.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, όχι, κακώς που το θεώρησα δεδομένο. Έτσι, η θεατρική ομάδα, όπως ίσως γνωρίζει πλέον ο κόσμος, είναι σύμπραξη όλων των δευτεροβάθμιων σχολείων της πόλης. Δηλαδή του. Από το παλαιότερο που το ξεκίνησε, το δεύτερο λύκειο Γρεβενών, το δεύτερο γυμνάσιο, το πρώτο λύκειο Γρεβενών, το πρώτο γυμνάσιο, φέτος μπήκε και το ΕΠΑΛ. Ο Θοδωρής, ο πρωταγωνιστής μας, είναι από το ΕΠΑΛ.
0: Μεταγραφή φοβερή,
1: Φοβερή. Εντάξει, τον είχαμε την προηγούμενη χρονιά, όταν ήταν στο δεύτερο λύκειο, τον είχαμε εκεί πέρα. Μετά πήγε, έδωσε πρώτα λεφτά το ΕΠΑΛ, πήγε εκεί πέρα.
0: Είναι μεταγραφές καναλιών και θεατρικών παραστάσεων.
1: Λοιπόν, είναι λοιπόν τα 5 δευτεροβάθμια σχολεία της πόλης. Συνεργαζόμαστε εξαιρετικά. Και η μικρή και η μεγάλη σκηνή το ίδιο. Εδώ είναι η κεντρική σκηνή, όχι η μεγάλη σκηνή, η κεντρική σκηνή. Είναι η 5η χρονιά, αν πάρουμε και τις δύο πρώτες που λειτουργούσε μόνο στην θεατρική ομάδα του Δευτέρου Λυκείου Γρεβενών. Είναι η 5η χρονιά, η 7η συνολικά παράσταση με τις δύο που παίχτηκαν φέτος. Η 7η συνολικά, γιατί εδώ και δύο χρόνια λειτουργούμε σε δύο τμήματα, τη μικρή σκηνή και την κεντρική σκηνή. Έχουμε δύο παραστάσεις κάθε χρόνο, διαφορετικές, με διαφορετικά παιδιά.
0: Και μιλώντας για τα σχολεία, μάλλον είπατε, αφού αναφερθήκατε σε όλα τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν, θέλω να μου πείτε, κύριε Γουσόπουλε, και ποιοι είναι αυτοί που σας υποστηρίζουν, ποιοι βοηθούν όλες αυτές τις, εκτός από τα σχολεία βέβαια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτιμώ ότι θα
1: είναι. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε σχολείο Τα σχολεία, ο σύλλογος των διδασκόντων και διδασκουσών έχουν στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο και η διευθύνση του σχολείου.
0: Υπάρχουν και κάποια έξοδα, τρέχουν.
1: Όχι, να πω και κάτι που είναι παράληψή μου. Έτσι, επίσης, έτσι, μιλάω εγώ, τυχαίνει να είμαι εγώ εδώ. Είναι στο πρώτο γυμνάσιο η συνεργάτης η κυρία Κατερίνα Παπαμιχαλάκη, στο δεύτερο γυμνάσιο η κυρία Μέρη Βαγγέλη, στο πρώτο λύκειο η κυρία Ευαγγελία Κατσόνη και στο υπάλληλο η κυρία Μαρία Φίστη. Αυτοί είναι που τυπικά εκπροσωπούν τη θεατρική ομάδα, ωστόσο πολλοί άλλοι συνάδελφοι συμμετέχουν από κάθε σχολείο και βοηθούν ποικίλο τρόπο. Η βοήθεια έρχεται διότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι γίνεται κάτι σοβαρό. Δεν το δίνει τυπικά για να πάει μια εκδρομή κάποιος ή για να κάνει μια εκδήλωση χαροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Είναι μια προσπάθεια που δουλεύεις από το Σεπτέμβριο με εβδομαδιαίες πρόβες, πολύ ωραίες πρόβες. Καταλαβαίνει ότι γίνεται δουλειά, απασχολούνται στη θετική ομάδα Ξεμάξη πάνω από 100 παιδιά εβδομαδιαία. Ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, όμως το σκεφτεί κανείς.
0: Πού μαζευόσαστε?
1: Καλή πονεμένη ιστορία αυτή. Ειδικά το χειμώνα όταν έχει κρύο, όπου έχει ζέστη, να σου το πω διαφορετικά. Όπου έχει ζέστη. Στις αίθουσες των σχολείων, αίθουσες δηλαδή στους χώρους των γυμναστήρια ή στους εσωτερικούς χώρους μεγάλους των σχολείων. Και έχουμε και ο Δήμος μας έχει παραχωρήσει την αίθουσα. Πώς λέγεται αυτή, στα πρώην καπί, στα καπί κάτω που είναι το χορευτικό, που είναι...
0: Κάτω από το Δημαρχείο.
1: Κάτω από το Δημαρχείο, ναι, όπως το λένε αυτό. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν πηγαίνουμε, πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα, γιατί έχουμε ζωστού, λένε καλά, όταν έχουν εκεί μέσα, αλλά το κακό είναι ότι έχει μια κολόνα ακριβώς στο κέντρο και δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε ως χορός και να κάνουμε τα τέτοιο...
0: Για διακοπές πιτών έχω πάει τα παλιά τα χρόνια και... Δεν, η κάμερα μια από εδώ, μια από εκεί πηγαίνει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι πραγματικά, δηλαδή μας έχουν βοηθήσει, δεν μπορώ δηλαδή να, δεν έχω παράπονο από κάτι.
0: Δήμαρχος βοηθάει.
1: Ο Δήμος βοηθάει, η Περιφέρεια, ο κύριος Τσακνάκης, πολλές φορές μας έχει βγάλει από τα διέξοδα. Η τοπική, όλοι μας βοηθάει, ο Σύλλογος Ελπίδα μας βοηθάει και σε πολλά πράγματα, σε στήριξη, σε διαμεσολάβηση, αλλά κυρίως μας βοηθάει επίσης και το Οι Ορίζοντες, που τελευταία ακούω και μια συζήτηση ότι γίνεται, ότι
0: δεν χρειάζεται. Θα σταματήσουν, θα πάψει και τα λοιπά να λειτουργεί.
1: Κακώς κάκιστα, οι ορίζοντες έχουν βοηθήσει όχι μόνο εμάς, πάρα πολλά σχήματα και όχι μόνο μαθητικά και νεανικά. Θεωρώ ότι η δουλειά τους είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι κακό
0: να μην συμβεί αυτό.
1: Ναι, θα είναι μεγάλο κακό. Οι ορίζοντες σταθερά είναι μαζί μας και μας βοηθάνε γενναιόδωρα και δεν εννοώ μόνο χρηματικά, αλλά παρεμβαίνουν και με δράσεις και βοηθάνε την προσπάθειά μας αυτή. Και επίσης να πω ότι οι ιδιώτες πολλοί που εμφανίζονται πολλές φορές και αυτόκλητα παίρνουν τηλέφωνο και λένε θέλουμε να βοηθήσουμε, τι χρειάζεται από εμάς. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι εξαιρετικά συγκινητικό και δείχνει ότι η πόλη των Γρεβενών, το κοινό των Γρεβενών, εκτιμά την προσπάθεια την πραγματική, την ουσιαστική και είναι πάντα δίπλα να στηρίξει και πραγματικά τους ευχαριστώ όλους και όλες.
0: Πώς πήγαμε για να συνεχίσουμε?
1: Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει στη Μεσσίνη,
0: Μεσσινία,
1: η κεντρική σκηνή.
0: Καλαμάτα που είναι. Ναι.
1: Πήγε πάρα πολύ ωραία, θα δεις και τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια που περιμένουμε ακόμα να μας τα στείλουν, βέβαια το βίντεο ολόκληρης παράστασης, δεν μας το στείλανε. Γενικώς ήταν... Είναι μαγικό να παίζει στη Μεσσίνη, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Βλέπω το θέατρο, πραγματικά είναι αρχαίο.
1: Όλα τα φεστιβάλ είναι ωραία που έχουμε πάει. Επίσης να αναφέρουμε και κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, ότι φέτος η κεντρική θεατρική ομάδα Εξαμάξης οργάνωσε σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Γρεβενών, οργάνωσε το πρώτο πανελλήνιο φεστιβάλ μαθητικού θεάτρου στα Γρεβενά. Έτσι, ήρθανε 6 σχολεία από όλη την Ελλάδα, συνολικά 200 παιδιά, 7 σχολεία συγγνώμη από όλη την Ελλάδα, συνολικά 200 παιδιά, και παίξανε, ήταν όλα ενθουσιασμένα. Μα δείτε τι ανεβάζουν στις σελίδες τους στα σχολεία ή οι καθηγητές που συμμετείχαν και τα παιδιά. Πάρα πολύ ενθουσιασμένα και η κεντρική σκηνή λειτουργήσε οργανωτικά. Δηλαδή, υποδεχόταν τα σχολεία, ετοίμαζε τις παραστάσεις, έκανε τις παρουσιάσεις. Ήταν πραγματικά και στήριξαν και η περιφέρεια στήριξε τη δράση αυτή και ελπίζω ότι στηρίξει και του χρόνου, γιατί του χρόνου θα είναι 7, θα είναι 14, βέβαια δεν ξέρω.
0: Άρα θα μιλάμε για θεσμό από το χρόνο
1: μα
0: και πέρα.
1: Μα αυτή η λογική είναι. Η λογική με την κυρία Τματζίδη, τη διευθύντρια δευτεροβάθμιας, δεν ήταν να κάνουμε ένα πυροτέχνημα να πούμε ότι κάναμε κάτι. Ήταν να στήσουμε κάτι όμορφο και ωραίο. Και πραγματικά υπό την καθοδήγησή της έγινε πάρα πολύ ωραία η οργάνωση του φεστιβάλ. Και θέλουμε να συνεχιστεί και το χρόνο. Ναι, θέλουμε να συνεχιστεί και το χρόνο ακόμα πιο οργανωμένα, ακόμα με μεγαλύτερο αντίκτυπο και απήχηση.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε, ναι. Έχουμε. Εσείς είστε ο ηθήλων νους όμως.
1: Ωραία, να σε παραπέψω τώρα μετά. Γιατί ο Θησέας μας είπε τίποτα ενδιαφέρον.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Τίποτα
0: δεν άκουσα. Δεν ακούσα τις παιδιά.
1: Ωραία, Θέμη, πες.
0: Τίποτα.
1: Πες μας με δύο κουβέντες την εμπειρία σου. Δύο φορές έχεις παίξει στη Μεσίνη την εμπειρία σου.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Στη Μεσίνη την πρώτη χρονιά ήμουν αγχωμένος. Δεύτερη ήμουν χαλαρά τέρμα.
1: Και χυμούς και πολλού.
2: Τύχε.
1: Χυμός, αμύτα κλπ. Χυμός. Λοιπόν.
2: Αυτά ήταν μόνο για μια χρονιά.
1: Και πάμε στην εμπειρία σου τώρα για το Καστράκι. Πέρασε την εμπειρία την περσινή.
2: Στο Καστράκι, να είμαι ειλικρινής, ήμουν στην Τζενεράλε πάρα πολύ ενχωμένος πέρυσι. Όταν βγήκα μετά ήμουν χαλαρός. Είχα ακούσει την παρέα μου φώναζε από πάνω. Βγήκε ο Θέμης. Εντάξει, λέω τώρα εδώ είσαι. Φέτος πιο χαλαρά είμαι από πέρυσι. Είμαι πολύ λάσκα.
0: Έχει εμπειρία πλέον.
1: Τι υπόσχεσαι στον κόσμο να δει σήμερα με έρθει και να μας κάνει τη χάρη.
2: Ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τα συναισθήματα είναι πολύ ψηλά σε αυτή την παράσταση. Όλα τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα. Και νομίζω θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία για όλους να έρθουν, μεγάλοι, μικροί. Όσοι έχουν παιδιά, πιστεύω είναι καλή πρόταση να τα φέρετε να δούνε.
1: Ναι, να δεν σκοτώνουν τη μάνα.
2: Εντάξει, τώρα το κοιτάς από αυτή την άποψη.
1: Πολύ καλά, παιδική
2: σειρά. Να μάθουν λίγο το πολιτισμό, τον ελληνικό.
1: Ναι, μόνο το ελληνικό. Γεωργία Καραγιάννη, εκ των κορυφαίων του χορού. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετική μαθήτρια. Αυτό εντάξει, όλοι οι παιδιά είναι καλοί μαθητές.
0: Καραγιάννη. Καραγιάννης έφυγε, Καραγιάννη έρχεται.
1: Α, ναι.
0: Υπάρχει συγγένεια.
1: Όχι, δεν.
0: Όχι, είναι τόσο σπάνιο το επίθετο αυτό, οπότε πού να έτυχε. Λοιπόν, είναι κορυφαία του χορού.
1: Έξι κορυφαίες, μία εκ των κορυφαίων του χορού. Ναι.
0: Mm-hmm. Εμπειρία.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω την αλήθεια, αγχώνομαι γενικά και είμαι για την παράσταση αρκετά αγχωμένη. Αλλά η εμπειρία είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάμε στις πρόβες πολύ όμορφα όλα τα παιδιά. Έχουμε δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις. Οπότε είναι πολύ ωραία.
0: Πόσο καιρό σε πήρε να μάθεις? Ο χορός έχει συγκεκριμένα λόγια, έτσι δεν είναι? Τραγουδιστά το λένε, κύριε Γουσόπουλε, μόνο ή...
1: Όχι, έχουν ρυθμό, αλλά όχι τραγουδιστά.
0: Όχι πάντα.
1: Υπάρχουν χορευτικό. Γεωργία Καραγιάννη, εκ των κορυφαίων του χορού. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετική μαθήτρια. Αυτό εντάξει, όλοι οι παιδιά είναι καλοί μαθητές.
0: Καραγιάννη. Καραγιάννης έφυγε, Καραγιάννη έρχεται.
1: Α, ναι.
0: Υπάρχει συγγένεια?
1: Όχι, δεν.
0: Όχι. Είναι τόσο σπάνιο το επίθετο αυτό, οπότε πού να έτυχε. Λοιπόν, είναι κορυφαία του χορού.
1: Έξι κορυφές, μία εκ των κορυφαίων του χορού. Ναι.
0: Mm-hmm. Εμπειρία.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω την αλήθεια, αγχώνομαι γενικά και είμαι για την παράσταση αρκετά αγχωμένη. Αλλά η εμπειρία είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάμε στις πρόβες πολύ όμορφα όλα τα παιδιά. Έχουμε δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις. Οπότε είναι πολύ ωραία.
0: Πόσο καιρό σε πήρε να μάθεις? Ο χορός έχει συγκεκριμένα λόγια, έτσι δεν είναι? Τραγουδιστά το λένε, κύριε Γουσόπουλε, μόνο ή...
1: Όχι, έχουν ρυθμό, αλλά όχι.

0: παιδιά, έχουμε δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις, οπότε είναι πολύ ωραία.
1: Πόσο καιρό σε πήρε να μάθεις? Ο χορός έχει συγκεκριμένα λόγια, έτσι δεν είναι? Τραγουδιστά το λένε, κύριε Γουσόπουλε, μόνο ή...
2: Όχι, έχουν ρυθμό, αλλά όχι τραγουδιστά.
1: Όχι πάντα,
2: υπάρχουν κομμάτια που τα έχουμε τραγουδήσει. Πέρυσι είχαμε δηλαδή ένα τραγουδιστό, έτσι.
1: Τώρα δηλαδή τα ξέρουν όλοι όλα ακριβώς όπως...
2: Ναι.
1: Όλοι τα ίδια μαθαίνουν.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιος να ξεχωρίζει.
2: Στο χώρο,
1: ναι.
2: Αυτές είναι οι κορυφές, ναι. Έχουν λόγια. Οι άλλοι του χώρου δεν έχουν λόγια. Εκτός αν μιλάνε όλος μαζί ο χώρος, εκτός αν μιλάει. Αυτές τραβάνε το κουπί και έχουν πολλά λόγια.
1: Σε πήρε καιρό να τα μάθεις αυτά?
0: Τα δικά μου λόγια δεν ήταν πάρα πολλά, οπότε τα έμαθα αρκετά εύκολα. Δεν είχα πρόβλημα.
2: Η Μαρίλια λίγο καθυστέρησε με τα λόγια. Μαρίλια Τριγώνη εκ των κορυφαίων του χώρου. Και αυτή συνεχίζουμε με την Γεωργιώ.
1: Όχι, έχει γίνει θαμώνα του Star FM, νομίζω. Ήσουν και σε προηγούμενη, σε άλλη παράσταση.
2: Θα μπερδεύει τη Δήμητρα την Τριγώνη.
3: Όχι, είχα ξανάρθει.
1: Έχει ξανάρθει.
2: Πότε ήρθες?
1: Πώς δεν
3: είχα έρθει με το γυμναστικό όταν είχαμε πάρει κύπελλο.
1: Α, με άλλη ιδιότητα. Εγώ λέω σαν ηθοποιό μήπω.
2: Σαν ηθοποιό.
3: Είμαστε που είχαμε κάτσει και είμαστε παιδί. Τι ωραία φωνή που έχω.
1: Θα την πάρουμε και στο ραδιόφωνο για εκφωνήτρια. Λοιπόν, σκέφτεται, κύριε Γουσόπουλε, και το λέω και στην κορυφαία, σκέφτεται κάποιο παιδί να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού, της ηθοποιού?
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν είναι απίθανο.
1: Βγάλατε φυσικά.
2: Και από εδώ στα Γρεβενά, εγώ τώρα έτσι να το πω, το έχω έτσι μεγάλη
1: να
2: χαρά.
1: Το πενευτείς,
2: να το πενευτώ, δεν έχει να κάνει με μένα. Είναι ότι όταν οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά, τα παιδιά μεγαλουργούν. Τις θεατρικές δράσεις είχα ξεκινήσει όταν ήμουνα στο Λύκειο της Νάξου, πριν από 10 χρόνια.
1: Πορτάρα.
2: Πορτάρα, ναι. Και έχω παιδιά που από το σχολείο αυτό, αυτή τη στιγμή, ενώ δεν είχαν σκοπό, δεν τους άρεσε καθόλου στην αρχή του θέατρου κλπ. Είναι σε επαγγελματικές θεατρικές ομάδες στην Αθήνα. Έτσι. Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Το τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά στην πορεία, εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να προκόψουν, να πάνε καλά στη ζωή τους και να έχουν υγεία.
1: Έτσι.
2: Το θέατρο και οτιδήποτε άλλο μπορείς να το βρεις ανά πάσα στιγμή. Η εμπειρία ωστόσο που περνάνε όλα μαζί όταν είναι σε θεατρική ομάδα εξαμάξης, η στήριξη, οι συνεργατικές δράσεις και όλα αυτά, είναι κάτι που πραγματικά θα τους μείνει από το σχολείο. Τζόρτζια.
1: Συνέχισε,
2: πες. Πόσο αγχωμένη είσαι για το βράδυ, λέει?
0: Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη.
1: Γιατί?
0: Αλλά πάντα αγχώνομαι και στην Μεσίνη.
2: Εθιμοτυπικά δηλαδή το κάνει, όχι γιατί υπάρχει λόγος, απλά έτσι το κάνει γιατί σ' αρέσει.
1: Ας αγχωθούμε, ας πούμε.
2: Ναι, σ' αρέσει. Να κάνουμε. Να αγχωθώ. Να αγχωθώ.
0: Αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά η παράσταση, γιατί πραγματικά έχουμε δουλέψει όλοι πολύ και ελπίζω να βγει αρκετά καλή. Να δικαιωθεί η δουλειά μας.
1: Στολές,
2: τέτοια. Τα πάντα.
1: Ναι, βλέπω, είδα φωτογραφίσεις, έχουμε ανεβάσει στον ΑΕΤΟ.
2: Κοστούμια βάζω κερατζή.
1: Όλα χορηγία είναι αυτά?
2: Χορηγία. Κατασκευή. Χορηγία είναι ο βασικός μας, έτσι, άνθρωπος που μας σώζει κάθε φορά, ο Ιορδάνης, ο Τζόρνταν, που μας βοηθάει όποτε χρειαζόμαστε κάτι. Χρειαζόμαστε ένα γυλαίκο, Ιορδάνη, γυλαίκο. Χρειαζόμαστε ένα παντελόνι. Δηλαδή, κάνα πάσα στιγμή, ό,τι χρειαστούμε, θα πάει και θα μας βρει και θα μας βοηθήσει, θα μας λύσει τα χέρια. Έχουμε πολύ ωραία σκηνικά φέτος. Συνάδελφος από την Κοζάνη έχει επιμεληθεί. Ήταν εδώ παλιά στα Γρεβενά, έχει δουλέψει. Η Χριστίνα Ματιάκη και πάρα φοβερά σκηνικά. Θα τα δείτε σήμερα. Και τι άλλο να πω από ανθρώπους που πρέπει να αναφέρω? Πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε Μαρία Ράμου. Χορογραφίες, χοροδιδασκαλία. Θα δείτε χορογραφίες εκπληκτικές. Η Μαρία έχει κάνει φοβερή δουλειά. Έχει καταφέρει τα παιδιά να τα δείξει πώς να κάνουν πράγματα που μένα όταν τα έδειχνε στην αρχή λέω πώς θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα, αλλά τα καταφέρανε. Έχει πολύ κίνηση ο χορός φέτος σε πολύ ωραίες χορογραφίες. Στις περιπτώσεις εκείνες που όλα τα παιδιά μπορούν και παρακολουθούν σωστά το σχέδιο. Μαρίλια, τι πες?
1: Θα μας πεις σε λίγο. Λοιπόν, αυτή τη φωτογράφηση που έχετε κάνει και έχει αναβάσει ο ΑΕΤΟΣ, όλες τις εικόνες που έχετε ανεβάσει και εσείς στο Facebook, και μπράβο σας που κάθε μέρα λέγατε και κάτι επιπλέον για την παράσταση.
2: Θεωρώ ότι καλό είναι ο κόσμος να μαθαίνει και την παράσταση. Δεν είναι να δείξουμε κάτι, να φωτογραφούμε.
1: Μάζεψα όλες τις εικόνες και τις έχω βάλει εδώ, σε αυτή την ανάρτηση. Πού έγινε η φωτογράφηση εδώ?
2: Αυτό είναι στη Μεσίνη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι στο θέατρο της Μεσίνης, στο εκκλησιαστήριο που παίξαμε στις 5.
1: Μιλάμε για πραγματικά αρχαίο θέατρο,
2: Ναι, σε αρχαία πόλη μέσα, όλος ο χώρος. Βλέπεις τώρα στο βάθος. Είναι μια ανασκαφή τεράστια από τον Πέτρο του Θέμελη που έχει ξεκινήσει. Δυστυχώς ο άνθρωπος πέθανε πριν 2 χρόνια. Αλλά ελπίζουμε να συνεχιστεί, γιατί θυμάμαι όταν είχα ακούσει, τον έχω βρει εκεί κάτω και μας έλεγε δεν έχει ανασκαφή ούτε το 1/3 ακόμα της πόλης, λέει.

0: Τώρα δεν θα τον ξαναβρεις.
1: Τώρα δεν θα τον ξαναβρω, ναι. Ναι. Γιατί είπα θα τον ξαναβρω.
0: Αφού θα πεθάνει. Δηλαδή έχει πεθάνει, είπες.
1: Α, ναι, ναι, πέθανε, είπα θα τον ξαναβρω.
0: Τώρα δεν θα τον ξαναδείς, λέω εγώ, έτσι.
1: Α, ναι,
0: επειδή
1: ναι.
0: Είμαι δημοσιογράφος και ξέρω τι θα συμβεί.
1: Α, δηλαδή, ναι, ναι.
0: Γνωρίζουμε
1: δεν θα ξαναδώ τον υπόλοιπο χώρο, δηλαδή.
0: Τον ίδιο αυτό.
1: Τον ίδιο είναι προφανώς. Ναι. Λοιπόν. Άμα τον δω θα είναι θέμα.
0: Χτυπώ ξύλο, ε.
1: Εντάξει.
0: Ποια παιδιά δεν μίλησαν τώρα, ποια κορίτσια, λοιπόν.
1: Έχουμε τη Μαρίλια εκ των κορυφαίων.
0: Ναι. Εκ των κορυφαίων.
1: Γεωργία ή Μαρίλια.
0: Γεωργία, Μαρίλια, να πλησιάσουν εδώ τώρα τα παιδιά και τα δύο εδώ. Πώς θα γίνει, να μιλήσουν. Να είναι συγχρόνος.
1: Δώσε τα ακουστικά.
0: Τα ακουστικά και εγώ δεν μιλώ.
1: Όχι, όχι, τη Μαρίλια, τα δώσε ακουστικά.
0: Όχι, όχι, το ίδιο, το ίδιο. Μιλήστε. Πλησιάστε.
1: Πλησιάστε, κύριε Μαρίλια.
0: Να φύγω εγώ και πείτε τα.
1: Πού να πα, εσύ, κάτσε.
0: Εδώ, εδώ, εδώ είναι. Πείτε τα, εκεί.
2: Γεια σα. Γεια σα, Μαρίλια.
0: Χαρήκαμε που είστε εδώ μαζί μα.
2: Εγώ είμαι μία από τις κορυφαίες, μία από τις έξι, μαζί με τη Γεωργία, είμαστε ζευγάρι. Πρώτη μου χρονιά εμένα, νιώθω λίγο άγχος, ενώ συνήθως είμαι πιο χαλαρή. Σήμερα δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, είναι αλήθεια.
0: Σε αγχώσαμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο.
2: Όχι. Συγγνώμη
1: για τη συνέντευξη, τώρα έχεις άγχος ή την παράσταση.
2: Ο κύριος Γουσόπουλος με έχει αγχώσει από χθες το βράδυ, βασικά.
1: Ναι.
2: Αλλά όχι, πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Και γίνουν κάποια μικρολαθάκια. Με έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Έχουμε κάθε μέρα πρόβες, έχουμε κουραστεί. Αλλά πιστεύω
1: θα
2: το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω και ο καιρός να είναι με το μέρος μας και να μην βρέξει, γιατί θα νευριάσω πάρα πολύ.
1: Για να τονίσω ότι η Μαρίλη έχει τώρα ένα μήνα, μας λέει συνέχεια: θα βρέξει. Άμα βρέξει, οκ. Αλλά άμα δεν βρέξει, Μαρίλη, αλίμονο. Δηλαδή, μόνο αυτό λέω.
0: Έχετε σκεφτεί, άμα βρέξει, κύριε Γουσόπουλε, τι μπορεί να συμβεί, τι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, δείτε, αν μέχρι τις 7 η ώρα, 8, το μόνο που έχει κάνει έχει να έχει ρίξει λίγο έτσι.
0: Ψυχάλα
1: κλπ. Καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, δεν είναι. Τώρα, άμα μετά τις 8 συνεχίζουν να υπάρχουν έτσι σύννεφα μαύρα και φαίνεται ότι θα βρέξει κλπ. Θα ακυρωθεί η παράσταση. Αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα.
0: Να μην συμβεί και δεν θα
1: συμβεί. Α, μην συμβεί, θα δούμε τι θα γίνει κλπ. Χθες ήμασταν τυχεροί, ελπίζω να είμαστε και σήμερα τυχεροί.
0: Λοιπόν, τι άλλα να μας πούν τα κορίτσια?
1: Τι να μας πούν, θα μας βγουν και τα άλλα τα κορίτσια από το χορό που τα έχουμε εδώ πέρα και δεν έχουν βγει καθόλου. Περάστε μπροστά.
0: Χορεύτριες δηλαδή, οι κυρίες.
1: Ο χορός, μην μπερδευόμαστε. Ο χορός δεν είναι. Είναι και χορεύτριες, αλλά δεν είναι τέτοιο μόνο. Πάτε στην καρέκλα, βγείτε μπροστά, πάτε στην καρέκλα.
0: Καθίστε, κυρίες, αλλάζουμε. Έχουμε αλλαγή, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αλλαγή.
1: Κάτσε, Άννα, κάτσε. Η Στέλλα, κάτσε. Όποιος είναι, κάθεστε.
0: Καθίστε. Ποια είναι πιο κουρασμένη, κάθετε. Ονόματα, ονόματα. Οπ, μας έπηγε και. Ωραία, κάθεστε, κυρίες. Για πείτε μας λίγο.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Με λένε Άρτεμις Κοκκινάκη.
0: Δεν ακούγεστε.
1: Δεν ακούγεστε, Άρτεμις, δεν έφαγε σήμερα.
0: Κρουασάν, δεν το πήρατε εδώ, δεν σας έδωσαν στο Star FM κρουασάν και τέτοια.
2: Πήραμε.
0: Και τι, άρα γιατί δεν έχεις φωνή?
2: Είναι ακόμα πρωί.
0: Όχι, ωραία. Α, δεν φαίνεται η κάμερα, ναι. Επισκίασε τους πάντες και τις πάντες.
1: Τις πάντες τώρα, μην ακούς, είμαι και φιλόλογος. Λοιπόν, έλα. Πάμε. Άρτεμι, λέγε. Η Άρτεμι είναι παλιά, είναι η τρίτη της χρονιά.
2: Ναι, είναι η τρίτη μου χρονιά στην ομάδα της Εξαμάξης. Η φετινή παράσταση νομίζω είναι, μπορεί και αγαπημένη μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές δεν υπάρχει.
0: Δεν ήταν αγαπημένος οι προηγούμενες.
2: Όχι, και οι άλλες ήταν φανταστικές. Απλά η φετινή παράσταση, δεν ξέρω, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να έρθουν άτομα να τη δουν πραγματικά. Δεν υπάρχει άγχος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, πάρα πολύ λίγο. Αυτό.
1: Αυτό. Η Άρτεμις είναι ένα από τη φουρνιά των παιδιών που τα έχω εδώ και 3 χρόνια. Ειλικρινά λίγο έτσι θα στεναχωρηθώ του χρόνου γιατί πάνε τρίτη ηλικίου τα παιδιά. Με το καλό βέβαια να πάνε, αλλά εντάξει είναι αυτή η
0: στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή πάνε τρίτη ηλικίου δεν έχουν χρόνο, δεν τους μένει ένα χρονικό.
1: Έχουν, δεν έχουν. Η απόφαση με τους άλλους συναδέλφους είναι ότι όταν τα παιδιά τελειώνουν δευτέρα ηλικίου δεν τα παίρνουν τρίτη ηλικίου ακόμα και αν θέλουν πολύ λόγους. Λοιπόν, οπότε δεν πειράζει, εντάξει. 3 χρόνια ωραία ήταν. Και εντάξει, τέλος πάντων. Απλά είμαι, αυτά τα παιδιά έτσι ξεκινήσαμε όταν από το που έγινε διασχολική ομάδα και είναι λίγο στενάχρονο να σκέφτονται, θα τα έχω του χρόνου. Λοιπόν.
0: Κάποιο από τα παιδιά, κύριε Βουσόπουλε, που φύγαν από εδώ, πήγαν τρίτη ηλικίου, σπούδασαν κάτι διαφορετικό, ίσως επέλεξε κάποιο παιδί να πάει σε θεατρική ομάδα ή να σπουδάσει θέατρο.
1: Όχι, αλλά όλα ενδιαφέρον που έχουν πάει σε φοιτητικές θεατρικές ομάδες. Να
0: σπουδάσει. Όχι επαγγελματικά.
1: Επαγγελματικά όχι, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς στους δύο, δεν ξέρει κανείς πώς θα βγει κλπ.
0: Αυτόγραφα κορίτσια εσείς δίνετε όταν σας ζητάνε, ε?
2: Όχι. Δεν έχει τύχει.
3: Ακόμα.
2: Ακόμα.
1: Πάμε στη Στέλλα, δίπλα Στέλλα, για πες μας.
4: Γεια σας.
1: Το όνομά σου, έχεις και εσύ μικρόφωνο, μην πας άλλο.
4: Α, Μέλανη Στέλλα Ρώσικα. Είναι η δεύτερη χρονιά μου στο χορό. Εντάξει, φέτος δεν υπάρχει άγχος, θεωρώ, παρόλο που γενικά φέτος η παράσταση είναι πιο απαιτητική από πέρσι. Τι να πω εγώ.
1: Δεν ξέρω, τι να πεις.
3: Εμπειρίες, μην έφερε μας την εμπειρία.
4: Πέραμε πολύ ωραία και στις πρόβες σε όλη τη χρονιά περνούσαμε υπέροχα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία στις κοπέλες του χορού, ειδικά που θέλει συγχρονισμό. Θεωρώ ότι αξίζει όλοι να έρθουν το βράδυ να μας δουν.
1: Αν έπρεπε για ένα λόγο να έρθουν το βράδυ στην παράσταση, ποιος θα ήταν αυτός?
4: Εμένα.
1: Συμφωνώ, ναι.
3: Και λογικό το άκουγα, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Στέλλα, εξαιρετικό παιδί, ναι. Τέλος πάντων, τι είναι εξαιρετικό παιδί, μου τα ξεχωρίζω όλα είναι. Άννα!
5: Γεια σας.
1: Έλα πιο μπροστά, τράβο.
5: Εγώ είμαι η Άννα Μαρία Γρηγορίου, είναι και μένα δεύτερη μου χρονιά. Φέτος δεν υπάρχει άγχος, πέρσι υπήρχε λίγο, παρόλο που και πέρσι το χορό ήμουν. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο φέτος το θεατρικό.
1: Γιατί?
5: Γιατί το βρίσκω πιο ενδιαφέρον βασικά και μου αρέσει.
1: Ως υπόθεση.
5: Ναι.
1: Σοβαρά.
5: Ναι, και μου αρέσουν και τα σκηνικά πολύ που παίζουν μεγάλο ρόλο. Και παρόλο που είμαι στο χώρο μου, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ήταν δύσκολες οι χορογραφίες που έκανε φέτος η κυρία Ράμου?
5: Κάποιες ήταν λίγο δύσκολες. Βασικά το πιο δύσκολο είναι να συγχρονιστούμε μεταξύ μας. Αλλά εντάξει, βγαίνουν οι χορογραφίες κανονικά.
1: Ωραία.
0: Χορό όμως, δεν ανεβαίνεις σε επίπεδο, γιατί
1: μη βιάζεσαι, είναι θέμα ηλικίας. Μη βιάζεις, μη σπείρεις διχόνοια. Δεν ανεβαίνουν όλα, κάθε παιδί έχει τη στιγμή του, έχει τη σειρά του, κάθε πράγμα, έτσι όλα είναι, θα γίνονται με τον τρόπο και τον χρόνο που χρειάζεται να γίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλο έχετε να μας πείτε κάτι?
5: Ναι, όλη σήμερα βράδυ, στην παράσταση, έτσι, όλοι.
0: Έτσι.
1: Αλλιώς, ξύλο.
5: Ναι.
0: Αν δεν έρθει.
4: Μην μας βρέξει, μάλλον.
1: Άννα, για κάνε πρόβλεψη, εσύ θα βρέξει ή όχι?
5: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα βρέξει, γιατί και χθες έλεγε ότι θα βρέξει και τελικά τίποτα δεν έχει.
1: Ορίστε.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα βρέξει.
5: Εσύ μην μιλάς.
0: Θα βρέξει, αλλά θα έρθουμε, θα απολαύσουμε την παράσταση και εσείς θα έχετε ομπρέλες.
4: Όχι, μάλλον δεν θα απολαύσετε την παράσταση σήμερα.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ θεωρώ θα έχει κατακλυσμό σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχεις μάθει τα λόγια καλά?
4: Εγώ δεν έχω λόγια.
1: Άρα, Στέλλα, γιατί είσαι τόσο απεισιόδοξη?
4: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα βρέξει.
1: Άντε, ωραία.
5: Λοιπόν, δεν θα βρέξει για να μην γίνει άλλη μέρα και να πάμε και ταξιάρχη.
1: Κάτι έχει πανηγυρίσει το Σάββατο.
0: Σήμερα.
1: Το Σάββατο.
4: Αν δεν γίνει παράσταση σήμερα, θα γίνει το Σάββατο.
1: Μπορεί να χάσουμε το πανηγύρι. Σουβλάκια, ιστορίες, ξέρεις τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας υπερευχαριστούμε.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το βράδυ, ραντεβού.
5: 9.30 ώρα στο Καστράκι.
1: 9.30 στο Καστράκι. Βέβαια, ας μην το κάνουμε με την ελληνική συνήθεια, ας το κάνουμε με την αγγλική. Όχι 9.30, 9 και 10. Μην είμαστε τελευταία στιγμή να προσπαθούμε ο ένας πίσω από τον άλλον. Έτσι, καλό θα είναι νωρίτερα να έρθετε να μπούμε στο κλίμα σιγά-σιγά και όλα να είναι καλά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε δεν θα βρέξει. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Βουσόπουλο, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά, στα επόμενα με υγεία. Σας περιμένουμε το βράδυ.
0: Να είστε καλά, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Του χρόνου σκέφτηκες για την επόμενη ή είναι νωρίς ακόμα, κύριε Βουσόπουλε?
1: Έχουμε κάνει σχέδια, αλλά μην τα πούμε ακόμα.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, σήμερα το βράδυ το πάμε ραντεβού στο Υπαίθριο Θέατρο στο Καστράκι. Γεια σας.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659.
9: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: τέλεια.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: 5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Δεκτό στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα έγινε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, δήλωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στο Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, ευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσεων απλήτει πολλές χώρες της Ευρώπης. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Φινιστέρ στη Δυτική Γαλλία. Πρόκειται για μία από τις 58 περιφέρειες που τέθηκαν εχθές σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην Ισπανία σε συναγερμό έχει τεθεί σχεδόν το σύνολο της χώρας, κόκκινο συναγερμός. Και στην Ιταλία, σε 15 πόλεις, εκ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκυρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Βαδιακός. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Και στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, μια χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
21: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
22: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
23: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
24: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
25: Γι' αυτό και σήμερα, και

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ότι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να συμπαρασταθεί στην Νάντια τη Γιαννακοπούλου, τη συντρόφισσα Νάντια, η οποία εχθές κυριεύθηκε από ένα συνέστημα, από να το πούμε, νοσταλγίας. Νοσταλγούμε ότι έχουμε ζήσει. Αλλά ας το πούμε νοσταλγία, σιγά τι έγινε. Νοσταλγούμε και αυτά που δεν έχουμε ζήσει, επειδή τα φανταζόμαστε κάπως. Κυριεύθηκε λοιπόν από αυτό και μπροστά στον τάφο του Ανδρέα του Παπανδρέου, εχθές οι Πασόκοι προσπάθησαν κάτι να πάρουν από την επέτειο των 30 ετών από το θάνατό του. Πήγαιναν, φωτογραφήθηκαν με τις κάμερες, λουλούδια. Πήγε και η συντρόφισσα Νάντια και τότε ακούστηκε ένα... Αχ, Ανδρέα! Εγώ το κάνω καλύτερα από την Νάντια, έτσι. Δηλαδή, ήταν λίγο βιαστικό κατά τη γνώμη μου. Δεν ήταν προβαρισμένο, ίσως αρκετά καλά. Το σωστό, αν ακούει η συντρόφισσα, είναι... Αχ, Ανδρέα! Αχ, αχ. Λίγο ήθελε ένα καημό. Κάτι μεγαλύτερο, ξαναλέω, ίσως δεν είχαμε πολύ χρόνο για πρόβες, έχουμε να βγούμε και στα κανάλια πολλές φορές, ίσως πάλι, συγγνώμη, να μας βγει και αυθόρμητα.
1: Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυθόρμητο, όχι, γίνεται θέμα.
2: Γίνεται θέμα, γιατί εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε «Αχ, Ανδρέα». Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον.
1: Πούμε,
2: εγώ έτσι το κατάλαβα.
3: Ή που είσαι να μας δεις.
2: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
3: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
1: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
0: Πάρα πολύ αυθόρμητα μπροστά στην κάμερα τη βγήκε. Εσείς μην τα λέτε αυτά, δεν είμαστε όλοι χαζοί. Εντάξει, δηλαδή είναι αρκετοί. Οπότε δεν χρειάζεται να τους κοροϊδέψεις όλους. Αρκεί να κοροϊδέψεις ένα ποσοστό. Οπότε καλά κάνετε και τα λέτε. Κατά τα άλλα, πώς να μην νοσταλγείς το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έξω από την Ευρώπη των μονοπωλίων, αυτό το δηλητήριο που, με το οποίο ποτίστηκε η κοινωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ. Είναι να μην τα νοσταλγείς αυτά τη σύνταξη από τα 40. Είναι να μην τα νοσταλγείς αυτά τα πράγματα. Τον Άκη, το Μένιο, τον Κοσκοτά, το... Και εγώ από νοσταλγία πλημμυρίζω. Μετά το Χέρφιλ, τη Μιμή, αστρολόγοι λένε, δεν είναι. Μόνο νοσταλγία νιώθω. Το Χέρφιλ, το Γιώργο μου, το Χέρφιλ. Εκεί που χτυπούσε η καρδιά της Ελλάδας. Της δημοσιογραφίας και της Ελλάδας. Η μόνη χώρα μαζί με κομμουνιστικές που πώς να το πούμε... κυβερνούσαμε από την εντατική. Αχ, αχ. Έτσι, Νάντια, την επόμενη φορά του χρόνου στα 31. Αχ, αχ, Ανδρέα, Ανδρέα. Will you come in? Τον Άκη, το Μένιο, τον Κοσκοτά, το... Και εγώ από νοσταλγία πλημμυρίζω. Μετά το Χέρφιλ, τη Μιμή, αστρολόγοι λένε, δεν είναι. Μόνο νοσταλγία νιώθω. Το Χέρφιλ, το Γιώργο μου, το Χέρφιλ. Εκεί που χτυπούσε η καρδιά της Ελλάδας. Της δημοσιογραφίας και της Ελλάδας. Η μόνη χώρα μαζί με κομμουνιστικές που πώς να το πούμε... κυβερνούσαμε από την εντατική. Αχ, αχ. Έτσι, Νάντια, την επόμενη φορά του χρόνου στα 31. Αχ, αχ, αχ, Ανδρέα, Ανδρέα. Will you

που, πώς να το πούμε, κυβερνούσαμε από την εντατική. Αχ, αχ, έτσι Νάντια, την επόμενη φορά του χρόνου στα 31. Αχ, αχ, Αντρέα, Αντρέα. Για πιο αυθόρμητο το λέω. Και μια που μιλάμε για αυθορμητισμούς και συναισθήματα, νομίζω ότι πρέπει να διαβάσω άλλο ένα ποίημα. Παρακαλώ, πάρε τη μουσική, Γιώργο μου. Δεν ήσουν χτες στο μάθημα, ήταν άλλος στον πίνακα. Διαβάζω, χτες διάβασα περισσότερα, σήμερα όχι, εντάξει. Να πάτε να τα αγοράσετε κιόλας. Έτσι έβγαλε βιβλίο ο Πιπής. Ο πρόεδρος Πιπής, ο Πάκης ο Παυλόπουλος, έβγαλε ποιητική συνομή. Ποιητική συλλογή, αφοδεύοντας την ποιήση, δεν λέγεται όμως θα, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι ο τίτλος το 90% των ποιητικών συλλογών που κυκλοφορούν, οπότε δεν θα είχε νόημα, δεν ξέραμε ποια να αγοράσουμε. Η δικιά του λέγεται σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές, και είναι πομπόδι τίποτα το ένα μετά το άλλο, αριστουργήματα. Είναι τρομερά καλά. Δηλαδή, κανονικά, ξαναλέω και ζητώ συγγνώμη, αυτά είναι για να τα απαγγείλει ένας Κώστας Πρέκας, ένας Εμίλιος Χιλάκης, έστω ένας Φανφαραντούρης. Εγώ προσπαθώ, καταλαβαίνω νάνος μπροστά σε γίγαντες, αλλά κάνω ό,τι μπορώ, παιδιά. Λοιπόν, θα διαβάσω σήμερα. Μα κουνιέται και μελαγχολικός έρωτας. Έχεις πάρει τη μουσική, έτσι. Άτυχη αγάπη, να περπατάς κρατώντας από το χέρι στοργικά τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Τέτοια αναφορά στον αυνανισμό δεν έχω ξαναδιαβάσει. Και με αυτογνωσία, είναι η μικρή, να κρατάς στο χέρι τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Οπότε ανερώ αυτά που είπα πριν για πομπόδι, τίποτα, εδώ έχουμε ζουμί. Να αργοκυλάς σαν δάκρυ απ' τα μάτια ερωτευμένων που έχασαν το δρόμο ξαφνικά και δεν κατάφεραν να σμίξουν. Να ξυπνάς στο άδειο κρεβάτι μιας θύμησης που βασίλεψε στο μακρινό ορίζοντα δίχως ίχνη στο διάβα της. Τι είναι αυτά, λέξεις στην τύχη. Άτυχη αγάπη, αδερφή της ελπίδας που έσβησε στη γένα μιας κρυφής άνοιξης όταν βυσοδομούσαν τα σημεία των καιρών. Ένα τεράστιο γιατί, για μας. Μισή εκπομπή γέμισα χτες. Όμως κρατάμε το να περπατάς κρατώντας από το χέρι στοργικά τη μικρή μελαγχολία του έρωτα που δεν βρήκε ανταπόκριση. Ο Απόστολος πολύ σωστά, ίσως η συντρόφισσα Νάντια να σκέφτεται ότι με Αντρέα θα ήταν συνταξιούχα τώρα.

πιγκουίνος θα στηρίξεις κοκοτσάκι που έφυγε από το κόμμα της κβαντικής ιατρού? Όχι. Όχι, γιατί επειδή είναι κβαντική ιατρός μπορεί σε μια άλλη διάσταση να είναι στο κόμμα της ακόμα. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε. Ο Βίρονας ο Φαραντούρης θα μπορούσε να μελοποιήσει Προκόπη. Είναι και συνθέτης, είναι, ναι, είναι εκτελεστής. Είναι που κάνει και με, όταν παίζει πιάνο, έχεις δει που κάνει τον Μπελαργό. Που κάνει, παίζει και χράκ, σηκώνει και το χέρι μια έτσι. Γιατί? Παπ και να είναι Μπελαργός. Είναι. Μακάρι, μακάρι. Jesus Cassel, καλύτερα Κάλλιο 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή παρά για μια ώρα ακόμα ποίηση του πιπί. Δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την τέχνη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι η τέχνη για όλους. Τι να κάνουμε. Που δεν θέλετε ποίηση.

0: Πάμε στα πιο σκληρά, πάμε τώρα, αφού πάμε στο θέατρο. Με τις τέχνες ασχολούμαστε, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας.
0: Τους ιδιοκτήτες τους αφήνουμε στο έλεος όποιου να είναι, αλλά την ιδιοκτησία γενικά ως κόνσεπτ την προστατεύουμε. Οι ιδιοκτήτες να πάνε, είναι το μότο της κυβέρνησης. Κάπως περίεργο μπορεί να σκεφτεί κάποιος για μια κυβέρνηση που είναι σοσιαλδημοκρατική. Και σοσιαλδημοκρατική μεταξύ άλλων, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο βουλευτής Φόρτομας ή Φορτόμας. Δεν ξέρω, συγγνώμη, ήταν κεφαλαία.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά.
0: Όλα τα σβάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Λέει ο Φίλιππος Φόρτομας, το είδα εδώ, βουλευτής Κυκλάδων. Ορίστε, Φόρτομας είναι ο άνθρωπος, είναι βουλευτής Κυκλάδων. Μας πήρε μερικά χρόνια, τον μάθαμε. Δεν είναι, τον ξέρουν στις Κυκλάδες, που έχει σημασία. Εμείς και να τον ξέρουμε και δεν τον ξέρουμε, τι τον νοιάζει, εμείς τον ψηφίζουμε. Λοιπόν, γελάνε κάποιοι με το σοσιαλδημοκρατία, αλλά θα αρχίσω να λέω ονόματα. Φλωρίδης, Πιερακάκης, Μενδώνη, Χρυσοχοΐδης, για να πω μόνο τα πολύ μεγάλα ονόματα. Θέλω να πω, πιο πολύ σοσιαλδημοκρατία έχει η Νέα Δημοκρατία παρά λαϊκή δεξιά. Και αυτό είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι που της έφερε το 41% και αυτό είναι που την κρατάει ακόμα μετά από 7 χρόνια πρώτη με διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο. Και βέβαια η ανικανότητα του δεύτερου και του τρίτου. Σοσιαλδημοκρατία την οποία κανείς δεν εκφράζει καλύτερα, παιδιά, από τον σύντροφο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον άνθρωπο που ηγείται της Ελλάς, της Ελλάς της άλλης, όχι του Τζοκόντου, λοιπόν, ήταν χθες καλεσμένος στον Άρη, που σημαίνει ότι σήμερα εγώ είχα δουλειά, αυτό είναι. Και ο κύριος Μιχάλης μίλησε για τα εξάρχεια. Του στέλνανε διάφοροι ακροατές, του έστειλε και ένας κύριος εδώ που αστυνομοκρατείται και καλά η περιοχή, γίνεται χαμός. Και τι απαντάει ο κύριος Μιχάλης?
3: Η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ δεν πω τίποτα. Θα βάλω τον γραμματέα Κυρανάκη από χτες.
4: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μια άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Παλιά ήταν μόνο τα εξάρχεια, τώρα είναι παντού, παιδιά, γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της, όπως μάθαμε στο χθεσινό μάθημα. Όταν μια κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακάκια της, τον αρπάζουν οι πολίτες. Παρεπιπτόντως, μια και μιλάω για κατεβασμένα βρακάκια και άρπαγμα πολιτών, να ξέρετε ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σας χάρισε τη χτεσινή φοβερή ταλαιπωρία μαζί με την, τι ήταν, η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση, δεν ξέρω, τη φοβερή ταλαιπωρία η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κολλήσετε, να με πολλοί χιλιάδες συμπολίτες να κολλήσουν στην Αθήνα επειδή κάποιοι ήθελαν να τρέξουν. Στην πραγματικότητα, επειδή κάποιος ήθελε να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στα αλήθεια στη χώρα. Μπορώ και κλείνω τους δρόμους και όλοι τρέχουν να μου δώσουν άδεια. Τρέχουν. Περπατάνε γιατί με τα βρακάκια κατεβασμένα που να τρέξεις. Μα είναι για καλό σκοπό. Καλά, και γιατί δεν μαζεύουν τα λεφτά για καλό σκοπό χωρίς να βασανίζουν? Τι είναι, για το πάτσι? Λέει, εμείς θα δώσουμε λεφτά για καλό σκοπό, αλλά θα σας βασανίζουμε πρώτα. Έκλεισε η Αθήνα ενώ ακόμα τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Έδωσαν άδεια να κλείσει η Αθήνα ενώ λειτουργούσε. Θα μου πεις, εδώ δίνουν άδεια στον κάθε, ή και δεν δίνουν άδεια, την παίρνει μόνος του η Αθήνα, η οποία κλείνει 2 και 3 φορές κάθε μέρα. Σήμερα είχαμε πάλι πόσες διαδηλώσεις. Πάνε κάποιοι, λέει, είναι οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ποιοι εργαζόμενοι στο εμπόριο? Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δουλεύουν. Δεν πάνε να διαδηλώσουν. Τέλος πάντων, όποιος θέλει επειδή η κυβέρνηση την έχουν καταλάβει ότι έχει κατεβασμένα τα βρακιά, σου λέει θα κλείσουμε την Αθήνα. Γιατί έτσι. Και αμαλάκι θα πάρουμε και καμιά άδεια σιγά με ποιος θα μας πει όχι. Και οι κάτοικοι, ποιος τους κατοίκους. Η ιδιοκτησία είπαμε προστατεύουμε, όχι τους ιδιοκτήτες. Γιατί θέλουμε και μια ισορροπία ρε παιδιά.
3: Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία.
0: Μπράβο.
3: Και με ισορροπία.
0: Μπράβο, μπράβο Μιχάλη. Μπράβο, δεν θέλουμε βία. Παιδιά, πάει ο άλλος να επιτεθεί σε κάποιον. Θα πάμε με τη βία εμείς να τον εμποδίσουμε? Για όνομα του Θεού, θα του πούμε όχι. Δεν είναι σωστό, βρέατε και θα μας πει αυτός. Όχι, μην μιλάς έτσι, δεν είναι σωστό. Ισορροπία παιδιά, ευαισθησία για όνομα του Θεού.
3: Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
5: είναι
3: μόνο
5: ναρκωτικών, υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι. Θέλω να πω ότι
3: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Απλώς έμενε στα εξάρχεια και δολοφονήθηκε στα εξάρχεια. Τι σχέση έχει? Διάλεξε από όλες τις περιοχές ο Τούρκος, ο μαφιόζος, να μείνει στα εξάρχεια που, που έχει αστυνομία εκεί και ελέγχους. Σου λέει γιατί ήθελε το δύσκολο, ήθελε τη δυσκολία, ήθελε να είναι σε πιο πάνω level. Να πάει στο hard. Ο Τούρκος και σου λέει θα μείνω στα εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα εξάρχεια το ότι το επιλέγουν να ζήσουν οι μαφιόζοι εκεί? Και ότι παρότι έχει πολλή αστυνομία, πάνε και σκοτώνονται μέρα μεσημέρι. Έλα Παναγία μου.
3: Τα εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Όχι αστυνομία, όχι, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στην κανονική γειτονιά. Προχτές πέφτανε πάλι μολότοφ. Αλλά θα μου πεις πια και στην Αγία Παρασκευή πάνε και τα κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Διότι άμα κατεβάζεις τα βρακιά σου σε ένα μέρος, τα κατεβάζεις παντού. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο σύντροφος Μιχάλης σε λίγο.
6: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
7: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ, ζήσε ελίτ στρώμ.
9: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: τώρα. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μισό. Ραφίνα άνδρος σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνος σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα.
3: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
2: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποίησεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, καθώς και υπαλλήλων των περιφερειών. Αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου, στην Πειραιώς προς τα Χαυτεία, στην Ακαδημίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες στέλνοντας μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του σήμερα τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Πτώση κατά 1,74% στα 75,7 δολάρια. Το βαρέλι καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γιόνιας. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
13: Μορτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
14: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
15: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
17: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
20: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
21: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι

0: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι, το οποίο θα ξεκινήσω διορθώνοντας λίγο το δελτίο και ζητώ συγγνώμη, αλλά διάβασα και άκουσα δηλαδή και μετά διάβασα, λέει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποίησεων εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στο κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Η πραγματική είδηση, η αλήθεια ποια είναι? Και σήμερα ταλαιπωρούνται οι οδηγοί γιατί η κυβέρνηση και ο Δήμος έχουν κατεβάσει τα βρακιά τους μπροστά σε λίγους συνδικαλιστές. Καλά, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση όμως, έτσι, η κυβέρνηση είναι με τα βρακιά μέχρι τους αστραγάλους, γιατί δεν την νοιάζει καθόλου και δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου ότι από αυτά θα χάσουν περισσότερες ψήφους από όσες μπορεί να χάσουν από τις παρακολουθήσεις του Νίκου. Από αυτή την αδιαφορία για την καθημερινότητα, από αυτή την αδιαφορία για τη ζωή των ανθρώπων που κινούνται στο κέντρο, των ανθρώπων που ζουν από το κέντρο, των καταστηματαρχών, των πραγματικών εργαζόμενων δηλαδή στο εμπόριο, όχι αυτών που είναι εργαζόμενοι στο εμπόριο αλλά τέτοια ώρα είναι έξω στον δρόμο και διαδηλώνουν βασανίζοντας συμπολίτες με την άδεια της κυβερνήσεως. Και μια και λέμε για το βασανισμό των πολιτών της Αθήνας, διαβάζω εδώ, η Κρουέλα Ντατέν μου το επισήμανε, ότι ο Μπακογιάννης έχει κάνει μια ανάρτηση που λέει «Χθες βράδυ Αθήνα έπαθε έμφραγμα, δεν γράφει βέβαια πουθενά Ίδρυμα Νιάρχος». Κακός. Γιατί? Δεν έκλεισε από μόνη της η Αθήνα? Δεν ήταν ότι έκλεισε έτσι? Κάποιος ήθελε να κάνει κουμάντο? Τέλος πάντων, εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου, γενικός και αορίστος. Κάποιος τον έκανε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο. Νομίζω υπάρχει και σχετικός νόμος. Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, ήτανε και προσφορά του ΠΑΣΟΚ το χτεσινό κλείσιμο, δηλαδή της παράταξης που κυριαρχεί στο Δήμο και που υπερψήφισε το κλείσιμο της πόλης για το σόου του Ιδρύματος Νιάρχος. Και για να δείτε πόσο στο ΠΑΣΟΚ τα χρωστάμε όλα, ο επιβλέπων τους Δήμους, υπουργός ποιος είναι? Ο Λιβάνιος, ΠΑΣΟΚ κι αυτός. Το οποίο το ξέχασα πριν αναφέροντας τους πασόκους της κυβερνήσεως. Ζητώ συγγνώμη, μπορεί να τους θυμηθείς τόσο πολύ που είναι. Ο Σκέρτσος είναι πασόκ, είναι πολύ, αλλά... Με λίγα λόγια, χτες η πόλη έκλεισε επειδή έδωσε την άδεια το πασόκ. Αχ, Αντρέα!

0: Το 22 ήταν όταν η, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Φωτεινή Πιπηλή, είχε φέρει και είχε και υπήρξε, πώς να το πούμε, όχι νόμος, δεν ξέρω την ορολογία. Τέλος πάντων, ψηφίστηκε στη Βουλή να μην μπορεί να κλείνει το κέντρο της πόλης εργάσιμες μέρες και ώρες. Και όλες οι αρμοδιότητες, όχι τροπολογία, κάποιο σχέδιο, δεν είμαι σίγουρος πώς λέγεται και δεν έχει και σημασία. Και τελικά είναι ο νόμος του κράτους και ότι όλες οι αρμοδιότητες για τις άδειες και αυτές περνάνε στο Δήμο. Πασόκ. Πάλι με αφορμή κάποια εκδήλωση του Ιδρύματος Νιάρχος που πάλι είχε κλείσει την Αθήνα από πιο νωρίς εκείνη τη φορά. Αλλά να πω και στον Κώστα τον Παγκογιάννη, άμα δεν βρίσκουμε το θάρρος να γράφουμε ποιος έκανε την εκδήλωση, δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή πρώτα σταματάς τον δράστη και μετά το συνενοχό του. Συνεχίζουμε, πάλι στο Πασόκ είμαστε, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τα τροχαία. Για τα τροχαία τα οποία τόσα πολλά κάνει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά, παιδιά, γιατί να μην τα πω εγώ, να τα πει ο κύριος Μιχάλης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι, όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200, ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο, παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού, ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε ακόμα, να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών.
0: Δεκαετίες η ατιμωρησία, κάποιες από αυτές ήμουνα και εγώ υπουργός. Γι' αυτό τον αγαπώ τον κύριο Μιχάλη, επειδή κάθε φορά που τον ακούς λες, ο άνθρωπος τώρα ανέλαβε, δεν θα έχει καμία, τι να προτείνει να κάνει μέσα σε λίγους μήνες. Πολύ σωστά μου λέτε και εννοείται και το έχω πει 105.000 φορές, αλλά μου το επισημαίνετε γιατί πρέπει να το λέω. Ούτε το Σαββατοκύριακο πρέπει να κλείνει η Αθήνα, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για τις καθημερινές. Υπάρχει μέχρι και νομοθεσία να μην κλείνει, αλλά να. Και αν βρέχει, να και αν δεν βρέχει, αποφάσισε το Πασόκ ότι μπορούν να το πάρουν, ότι η πόλη ανήκει στο Ίδρυμα Νιάρχος. Αλλά εννοείται και το Σαββατοκύριακο. Η πόλη πρέπει να κλείνει, άντε να κλείνει για 2-3 πολύ μεγάλα γεγονότα. Κλασικός μαραθώνιος, ο αυθεντικός, ο έτσι, ο αλλιώς. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, είναι κάτι που μπορεί να γίνει παγκόσμιο, είναι. Ράλι Ακρόπολης που είχε γίνει μια ειδική αδρομή, κάτι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Επειδή θέλει το Ίδρυμα να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στην πόλη, θα το κλείνουμε και έτσι. Επειδή καθένας, επειδή θέλουν μερικοί σπόνσορες να διαφημιστούν ότι τάχα μου είναι ευαίσθητοι και έχουν τέτοιο για καλό σκοπό, θα κλείνουμε την πόλη. Έλεος ρε παιδιά. Θα την κλείνουμε είναι η απάντηση. Τουλάχιστον αυτό έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, ο Δήμος, όλη η περιφέρεια. Και όταν λέμε κυβέρνηση, θυμίζω, το ξαναείπα, γιατί τον αδικό που δεν τον αναφέρω. Επικεφαλής αρμόδιος για τη λειτουργία των Δήμων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Λιβάνιος. Αλλά θα μου πεις, είναι κρίμα Πασόκος να επιτίθεται σε Πασόκο. Για να... Κι άλλος Πασόκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα μπουν, θυμάστε τι σας έλεγε για τις κάμερες, έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γελούσε κανείς, γιατί όλοι ξέρατε ότι έχω δίκιο. Θα μπουν κάποια στιγμή, λίγες, λίγο πριν τις εκλογές. Μέχρι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης έχει σταματήσει να λέει θα μπουν και δεν, και λέει υποθέτω ότι.
1: Σε λίγες μέρες, υποθέτω, λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.
0: Αλλά και ο κύριος Μιχάλης υποθέτει. Σου λέει, άσε μην τα έχω πει 150. Υποθέτω. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε. Σιγά τώρα.

0: Γιάννη μου, αυτό είναι για σένα τώρα το απόσπασμα, γιατί μου το έχει γράψει εδώ σε μήνυμα ο Γιάννης και το άκουσα και εγώ και μου πέσαν τα μαλλιά. Θυμίζω ότι ακούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αρμόδιο για την επιβολή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ο επικεφαλής της Ελλάδας, την πραγματικότητα της Ελλάδας, της αστυνομίας, όχι της Ελλάδας του Τζοκόντου. Έτσι, είναι ο επικεφαλής. Από αυτόν εξαρτάται. Αυτός λέει, θα επιβάλλεται τον νόμο. Αυτόν πάει αυτός. Λοιπόν, τι λέει για το πορτοκαλί?
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: Αυτομάτως.
1: Αυτομάτως.
2: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
1: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
2: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Το πέρασμα με πορτοκαλί σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία είναι αδύνατη χωρίς κίνδυνο τραυματισμού η στάση. Άμα ρε δεν σας αρέσει ο νόμος, αλλάξτε τον, πείτε να περνάτε με πορτοκαλί. Είναι άδικο, λέει, να περνάμε με πορτοκαλί. 99% περάσματα με πορτοκαλί είναι παράνομα. Πορτοκαλί περνάς μόνο όταν ανάβει, την ώρα που είσαι 2 μέτρα μπροστά από το πορτοκαλί. Και δεν γίνεται που θα φρενάρεις. Γιατί αν είσαι 20 μέτρα και δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι τρέχεις με περισσότερα από όσα πρέπει. Οπότε πάλι είσαι παράνομος. Άρα ο υπουργός Λάρτς, Πασόκο άνθρωπος, σου λέει, έλα μωρέ, σβήστα τα πορτοκαλί, σιγά τι έγινε, κόβουμε και πορτοκαλί τώρα. Δεν έχω αντίρρηση, κι εγώ Λάρτς είμαι. Ρε γλίστε το, κάντε το νόμο, αλλάξτε τον. Είναι όπως λέει, έχουμε τα όρια ταχύτητας, αλλά γράφουμε από 30 χιλιόμετρα και πάνω. Πηγαίνετε τα όρια στα 30. Να ξέρουμε, να είναι τόσο, όχι του καθενός. Τέλος πάντων, Πασόκ, δεν βγάζεις άκρη. Τροχέα, πόσοι άνθρωποι είναι στην τροχέα?
2: Και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Μεγάλη προσπάθεια δεν έγινε, γιατί εκεί που έγινε κάποια προσπάθεια ήταν στην πανεπιστημιακή αστυνομία που μαζεύτηκαν 1500 αμέσως. Και δεν υπήρξε πανεπιστημιακή αστυνομία ποτέ. Θέλω να πω, μη μας κορδεύετε, ρε συστημόμαστε. Μη μας έγινε, λέει, τεράστια προσπάθεια, γιατί τα ψαρώσουμε ότι από 200 που είναι 0 πήγαν 600 που είναι 0,5. Τίποτα δηλαδή. Λέει, πήγαινε με από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη, σε πάει ο άλλος μέχρι τη Χαλκίδα, λέει, φτάσαμε. Τι φτάσαμε? Λέει, σε πήγα κάπου. Ναι, αλλά εγώ θέλω τη Θεσσαλονίκη να με πας. Δεν ήθελα να με φέρεις Χαλκίδα, καθόμουν και Αθήνα μα είναι. Μη μας κοροϊδεύετε, ξέρω ότι πολύ το αξίζουμε. Αλλά δεν το αξίζουμε όλοι, ρε παιδάκι μου. Ή βρείτε πιο έξυπνους τρόπους. Δεν μπορεί να παίρνεις 1500 για ένα σώμα το οποίο δεν υπάρχει και μετά να λες, α, είναι 600, τόσοι, τι να κάνουμε, έχουμε κάνει τόσα. Η εγκληματικότητα στην Αθήνα.
2: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη και 80%. Το άλλο 20% ανοίγει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, είναι η τύχη. Δεν είναι οι νόμοι μας, δεν είναι οι αποφάσεις μας, δεν είναι η πολιτική μας. Είναι ένα φυσικό δυστυχώς, ρε παιδί μου. Λέει, στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Κάπως έτσι τα αντιλαμβάνεται και ο κύριος Μιχάλης, εκτός αν δεν είναι αυτό.
2: Γιατί? Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα να μην θες να δουλεύεις και να... Ανθρώπινα πράγματα να πληρώνουμε όλοι εμείς τα κορόιδα ανθρώπους για να πηγαίνουν να εργάζονται εκεί που δεν τους θέλουμε να εργάζονται και δεν τους έχουμε ανάγκη. Και να έρχονται μετά εδώ με τριπλάσιους μισθούς. Γιατί αυτή είναι η παγαποντιά που γίνεται με την άδεια του κυρίου. Όχι απλώς με την άδεια, δεν πρόλαβα να βρω το απόσπασμα. Έχει ο ίδιος ομολογήσει ότι με δικό του νόμο συμβαίνει αυτό. Με δικό του. Επί υπουργείας του έγινε αυτό. Λοιπόν, ακούστε την παγαποντιά. Θα γίνουμε 80% αστυνομικού. Οι αστυνομικοί μπορεί να λένε: εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου. Μα δεν έχουμε ανάγκη στο. Ναι, αλλά μου έχει αφήσει ο Χρυσοχοίδης. Ο Μητσοτάκης δηλαδή. Έτσι έχει πρωθυπουργό η χώρα. Δεν είναι ο Χρυσοχοίδης που κάνει κουμάντο. Ο Κυριάκος. Με αφήνει ο Κυριάκος με τους νόμους να πάω στο χωριό μου που δεν χρειάζομαι. Ναι, αλλά σε χρειαζόμαστε εδώ. Για να σε φέρουμε, θα σου δώσουμε 2-3 φορές πάνω το μισθό σου. Ακούστε, παιδιά, τους παγαπώντιδες. Τι νόμο, όχι τους αστυνομικούς, τους αστυνομικοί καλά κάνουν και εγώ το ίδιο θα έκανα. Οι παγαπώντιδες, οι πολιτικοί, ο Κυριάκος, ο Μιχάλης και όλοι οι υπόλοιποι που διαμαρτύρονται. Αντί να πούνε, τι λες ρε, θα πας στο, δεν θα πας στο χωριό σου, θα είσαι αστυνομικός και θα είσαι εδώ γιατί εδώ σε χρειάζομαι. Όχι, πήγαινε στο χωριό σου και θα σε φέρω εγώ μετά με 2-3 φορές. Έτσι όμως δεν αδικούνται αυτοί που είναι από την Αθήνα. Πώς θα το λύσουμε αυτό, το λύσαμε.
2: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους. Μάλιστα.
0: Πόσο Πασόκ ρε παιδιά. Γι' αυτό το Πασόκ δεν μπορεί, αφού είναι Πασόκ ο Κυριάκος. Ο Μητσοτάκης, είναι, λέει η Νέα Δημοκρατία, με ένα πράσινο ήλιο έπρεπε να ήταν από πίσω του να βγαίνει.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Τέσσερις συγκεντρώσεις. Καλά, ήταν πολύ ωραία αυτά τα οποία εξέθεσες πριν. Πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ άσχημα αυτά που είπα.
1: Ήταν
0: πολύ άσχημα, αλλά αποδεικνύουν το πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Δούκας, το Πασόκ, να πούμε, πόσο το Πασόκ, η κυβέρνηση πάνω απ' όλα, γιατί η κυβέρνηση ευθύνεται για όλα, έτσι. Πόσο αδιαφορεί για τη ζωή των πολιτών. Μας έχουν κανονικά γραμμένους. Όχι περίπου, όχι παρεπιπτόντος. Κάνουν και κάτι, γιατί κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία για να πάρουν και καμιά ψήφο. Αλλά γενικά ως νοοτροπία μας έχει ο Κυριάκος, μας έχει χεσμένους όλους.
1: Κανονικά.
0: Και το Αλλιού Ανδρουλάκης, ο Τζοκόντος, όλοι. Γιατί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αυτά τα καθημερινά. Δεν τα υφίστανται κιόλας οι άνθρωποι. Τι να καταλάβει ο Μητσοτάκης τώρα από ταλαιπωρία που μετακινείται με συνοδείες.
1: Έτσι.
0: Πού να καταλάβει τώρα πως είναι ο άνθρωπος που χρειάστηκε χτες, δικός μου φίλος, από τη Βαλαωρή του για το Παγκράτη 40 λεπτά με μηχανή.
1: Με μηχανή.
0: Για να κάνει το κομμάτι του το Ίδρυμα Νιάρχος.
1: Μάλιστα.
0: Με την άδεια του Δήμου.
1: Και ακόμα περισσότερο που.
0: Και της κυβερνήσεως.
1: Που νευροπαθείς δεν μπορούσαν χθες να εξυπηρετηθούν.
0: Ποιος νοιάζεται ρε για τους νευροπαθείς? Το Ίδρυμα Νιάρχος να κάνει το κουμάντο του. Χαιρετήκαμε για τους νευροπαθείς. Άκου τώρα. Άκου τώρα βάζει τους νευροπαθείς. Την άρρωστη της καλούς μας νοιάζει.
1: Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις συγκεντρώσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μη μου πεις και εσύ εργαζόμενοι. Όχι, δεν είναι εργαζόμενοι, είναι εργαζόμενοι στις δουλειές τους.
1: Ναι. Και έτσι έχουμε ρυθμίσεις, κυρίως οι σταδίου στην Κλαθμόνωση είναι που εμποδίζει
0: τους.
1: Τους
0: βλέπω. Πώς είναι, 100, 200, 300, πώς είναι?
1: Όχι πολύ. Όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο.
1: Και έτσι έχει επηρεαστεί η Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια, η Δελή Γιώργη, η Πανεπιστημίου. Το τελείωμα της Πατησίων, η Ακαδημίας και η Σοφοκλέους γεμάτη αυτοκίνητα και αυτή. Φεύγω από το κέντρο της Αθήνας, που έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επαναλαμβάνω, και πηγαίνω στον Πειραιά. Στον Πειραιά οι δρόμοι γύρωθεν της πλατείας Υποδαμίας θα σας προβληματίσουν, φίλες και φίλοι, και ακόμα περισσότερο η 34ου συντάγματος πεζικού.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, διαφημίσεις.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Ηλιάνα, χτες ξεκίνησα 9 παρα 10 από Μαρασλή, λίγο πάνω από τον Ευαγγελισμό και έφτασα στο Χαλάνδρι 10 και 10. Ευτυχώς απαγορεύεται η οπλοφορία στην Ελλάδα, γιατί σήμερα θα σου έγραφα από Κορυδαλό μέσα. Μπα, Ηλιάνα, δεν μπαίνει κανείς, μήνα έξω θα σου να. Ό,τι και να κάνεις. Ηλιάνα μου, το χρωστάς στο Ίδρυμα Νιάρχος και στο Πασόκ. Αυτούς πρέπει να ευχαριστήσεις. Και στην κυβέρνηση του Κυριάκου φυσικά. Πόση ασχετοσύνη σε κάνει θρασί, Παναγιώτης. Θοδωρικάκος το έκανε γαργάρα. Ρε Παναγιώτη, ο Θοδωρικάκος ήταν Κνήτης, δεν ήταν Παζόκ. Ήμασταν κουκουέ, ήμασταν. Άιντε Παναγιώτη. Ο πράσινος τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν εντελώς στις Βρυξέλλες από το 2027. Ας ξυπνήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι δήμαρχοι. Εδώ σταματάω το μήνυμα. Ρε, είναι με κατεβασμένα τα βρακιά τους, λέμε, μέχρι τους αστραγάλους. Και με αυτό την ωραία εικόνα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα.
21: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
22: Πλήρης ανακαίνιση.
21: Άψογα υλικά.
22: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
21: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
22: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
22: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
21: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
22: Και όλα γίνονται εύκολα.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
19: Central.
23: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
24: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
24: All day. All night.
4: Central και
25: φύγαμε.
24: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
21: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
26: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
27: Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
29: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Πανεπιστημίου, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημίας και στην Πατησίων προς τα Χαυτεία. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού και στη Δημητρίου Γούναρη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε σε μισή ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κουβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βαλγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμεν Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Πτώση κατά 1,7% στα 75,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με τη τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται ζαλισμένη λόγω του αλκοόλ στο πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μετά τους θανάτους κρατουμένων. Σε νέους ελέγχους που έγιναν εχθές το βράδυ σε κελιά κρατουμένων από αστυνομικούς, σοφρονιστικούς υπαλλήλους, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν 3 κρατούμενοι να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές, 2 εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, ενώ ένας ακόμα εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:12. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι σήμερα μαζί, έχει ένα ραντεβού, ίσως να προλάβει στο δεύτερο μέρος. Έχω όμως μαζί μου τον φίλο Αντώνη Αντζολέτο.
1: Χαίρετε, Νότι.
0: Ο οποίος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το κόμμα Τσίπρα.
1: Τι να κάνω, μία ΣΥΡΙΖΑ, μία κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν βγει ενδιάμεσα.
0: Εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: Ναι, τα μπερδεύω συνέχεια.
0: Είδα ότι και σκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Βάζει φουλ τις μηχανές. Όταν τον ακούς να λέει ότι εντάξει, καταφέραμε σε 2-3 μέρες να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα πάμε για την πρωτιά. Σίγουρα θέλει να δώσει ένα στίγμα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε μια σκιώδης κυβέρνηση από 50 άτομα, 18 γυναίκες, 32 άντρες. Έδωσε και σημασία και στο θέμα του φύλου, που θα έλεγα έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει φρέσκα πρόσωπα κυρίως, έχει παλαιούς προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, που από την Αμαλίας λένε, μιλάνε για μη φθαρμένα πρόσωπα όμως, και υπάρχουν και πολλές μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσαν και μια ένταση σήμερα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Για δώσε μας μερικά ονόματα από αυτούς που λες ότι έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Κοίταξε, από τους παλιούς νομίζω ξεχωρίζουν ο Διονύσης Τεμπονέρας,
0: ναι,
1: που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, ο οποίος έχει φύγει νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ, επί Κασελάκη είχε φύγει. Σίγουρα στον τομέα της οικονομίας ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.
0: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, έτσι δεν ήτανε?
1: Ακριβώς. Και στο μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσερυγότη είναι ένα παλιό στέλεχος, την οποία την είχαμε δει με τη διεύρυνση του 23 να μπαίνει στο κόμμα. Στον τομέα των εξωτερικών, πέρα από τον επικεφαλή, τον Χάρη Τζίμητρα, βλέπουμε τον Παυσανία Παπαγεωργίου, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είναι και η Ζοζέτα Λάλη, τη θυμάστε τη Ζοζέτα Λάλη, στο δέλτιο επικρατείας.
0: Στα ευρωπαϊκά.
1: Ακριβώς. Και είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν που έβαλε στόπ στον Κασελάκη για να μπει στη Βουλή. Είναι ο κύριος Γρηγόριος Θοδωράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Ασχολείται χρόνια με αυτά. Ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Συντονιστής όλων των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Επίσης, παλαιός στέλεχος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από τους παλαιούς.
0: Έχει δηλαδή λοιπόν 5-6 στελέχη.
1: Έχει.
0: Και έχει πάρει και από το ΠΑΣΟΚ. Κάτσε όμως, γιατί ξέχασα να πω το διαγωνισμό. Κάτσε από το διαγωνισμό για να βγει ο κόσμος και να. Λοιπόν, διαγωνισμός μας. Και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα, Πειραιάς Ηράκλειο, Πειραιάς Χανιά, από την ANEC Line. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο μέχρι 30/11/25, εκτός την περίοδο 12/7 έως 25/8, και πάντα σύμφωνα με διαθεσιμότητα. Είναι για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Τηλεφωνήσεις στο 2.
1: Ήτανε που έβαλε στόπ στον Κασελάκη για να μπει στη Βουλή. Είναι ο κύριος Γρηγόριος Θοδωράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Ασχολείται χρόνια με αυτά. Ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Συντονιστής όλων των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Επίσης, παλαιός στέλεχος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από τους παλαιούς.
0: Έχει δηλαδή λοιπόν 5-6 στελέχη.
1: Έχει.
0: Και έχει πάρει και από το ΠΑΣΟΚ. Κάτσε όμως, γιατί ξέχασα να πω το διαγωνισμό. Κάτσε από το διαγωνισμό για να βγει ο κόσμος και να. Λοιπόν, διαγωνισμός μας. Και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα, Πειραιάς Ηράκλειο, Πειραιάς Χανιά, από την ANEC Line. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο μέχρι 30/11/25, εκτός την περίοδο 12/7 έως 25/8, και πάντα σύμφωνα με διαθεσιμότητα. Είναι για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα.

0: Για δύο άτομα, Πειραιάς Ηράκλειο, Πειραιάς Χανιά, από την ANEC Line. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο μέχρι 30/11/25, εκτός την περίοδο 12/7 έως 25/8, και πάντα σύμφωνα με διαθεσιμότητα. Είναι για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2:45.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολλοί, σίγουρα όλα τα φώτα έπεσαν στο τομέα προστασίας του πολίτη, όπου εκεί τομεάρχης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, υποψήφιος παλαιός με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ και πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα πριν λίγες μέρες.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και η ανακοίνωσή του από την Αμαλία σίγουρα έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση ότι όντως κινούνται με αρκετό άρωμα ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ίδιο Υπουργείο αναπληρωτής τομεάρχης είναι ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος Θεσσαλονίκη, έχει φύγει εδώ και καιρό. Είναι ο κύριος Μπουλμπασάκος, προερχόμενος επίσης από το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας, αναπληρωτής. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα υπάρχουν και δύο-τρεις ακόμα ενδεχομένως να τους ξεχνάω.
0: Και έχει και καινούργια πρόσωπα πρέπει να ομολογήσω, νέα παιδιά,
1: ναι.
0: Και κάποιους επιχειρηματίες.
1: Ναι, ναι, επιχειρηματίες. Και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας στον τομέα της υγείας, χειρουργός στο επάγγελμα.
0: Έχει σχέση με τον άλλο τον Δρίτσα?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Στον τομέα της παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι από τα στελέχη που έχουν βγει πολύ μπροστά το τελευταίο διάστημα. Ο Χάρης Μαυρουδής στον τομέα του πολιτισμού, νέο πρόσωπο, ηθοποιός. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης στον τομέα στεγαστικής πολιτικής, γνωστός δικηγόρος για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Η Μαρία Λεπενιώτη, που την είχαμε δει την ανώτατη δικαστικό μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, χρόνια δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντι, είναι στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ασφαλώς. Ο κύριος Πλιώνης, ο καθηγητής φυσικής στο ΑΠΟΘΙΤΑ, είναι στο κλιματικής κρίσης. Εντάξει, έχει αρκετά πρόσωπα. Και ο κύριος Λαγουβάρδος, έτσι, ο μετεωρολόγος,
0: ναι.
1: Στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Θέλει να δώσει ένα στίγμα και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αγρότης, γεωπόνος, κτηνοτρόφος, είναι ανέλαβε τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Θέλει να δώσει ένα στίγμα λοιπόν ότι εδώ είμαστε, ελέγχουμε την κυβέρνηση, κάνουμε αντιπολίτευση, ανατομέα, προκειμένου βέβαια για να μην υπάρχουν και φάλτσα που είδαμε το τελευταίο
0: πρόγραμμα
1: διάστημα.
0: Δεν έχουμε, γιατί βλέπω βγαίνουν διάφοροι, τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις, δεν έχουν να πούνε τίποτα και λένε εμείς θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Τι εννοείται μεγάλο πλούτο, ναι. Δεν μπορώ να σας πω, όταν βγει το πρόγραμμα θα σας δώσουμε
1: και λίγο με τα
0: ραντεβού. Ναι,
1: τα σκάφη που πηγαίνουν γρήγορα για τα σκάφη που είναι αργά, ίσως φταίει και απειρία στελεχών.
0: Δηλαδή είναι περίεργο το ότι πριν έχουν πρόγραμμα ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση, με την έννοια ότι βάζω εγώ τον Ατζολέτο επειδή ο Ατζολέτος ξέρει τα θέματα, τα χι θέματα και ξέρει περίπου που πάμε. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας στους 5 τομείς στις 2 τελευταίες του εμφανίσεις, σε σχέση με την οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολόγηση, το κράτος δικαίου, την κατάργηση των πανελλαδικών, που και εκεί είχαμε διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό. Αλλά έχουν μπει αυτοί οι βασικοί άξονες και το επόμενο διάστημα υποτίθεται πως ο Αλέξης Τσίπρας με τις εμφανίσεις του, τις εκδηλώσεις του, θα εξειδικεύσει όλο αυτό και γίνονται παράλληλα και πολλές θεματικές οργανώσεις. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά όλο αυτό, για να δείξει ότι στηρίζεται πάνω σε βάσεις και δίνει άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί εδώ βγαίνει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι...
0: Όταν βγαίνεις και λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι, και αυτό στοιχίζει 250 εκατομμύρια, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι, και εδώ υπήρχε και απάντηση και στο εσωτερικό του, ναι, από τον κύριο Λιάκο, που διαφώνησε με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, από την Ελλάδα υποστηρίζουν πως είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να, μια δράση που μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίστοιχα το κάνανε κάτι ανάλογο για το ΠΑΣΟΚ, για τους νέους όμως.
0: Το ένα είναι 30 με 35, ναι, το άλλο είναι 200, ναι, με 250. Τεράστια διαφορά.
1: Είναι αυτή η πλειοδοσία που υπάρχει, ναι, στις τάξεις αλληλεπολίτευσης που, ναι, πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Εντάξει, δουλεύουν με ορίζοντα τη Θεσσαλονίκη. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να ανέβει πάνω ως Ιωνή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με κάποιο τρόπο, γιατί θεσμικά δεν είναι ένα κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο. Εκεί θα παρουσιαστεί συνολικά το πρόγραμμα.

0: σιγά σιγά θα βλέπουμε πτυχές του.
1: Δημοσκοπικά είναι ευχαριστημένος. Θέλω να πω, υπήρξαν διάφορες κριτικές ότι, αν θυμάσαι, όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης και τη μία και τη δεύτερη φορά, οι δημοσκοπήσεις τον δείξανε πολύ πιο ψηλά. Νομίζω την πρώτη φορά ήταν και πάνω από 20.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, ο Τσίπρας θα περιμέναμε, με 18 έφυγε στις εκλογές. Θα περίμενε κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τι λένε?
0: Κοίταξε, έφυγε το πρώτο άγχος ότι έχει ξεκάθαρα την δεύτερη θέση, γιατί έχει μια διαφορά 4-5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτός καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο πρώτος στόχος, να μην αμφισβητηθεί η ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, από εδώ και πέρα, σαφώς νομίζω ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα έχει κάτσει ο θόρυβος, η σκόνη, ο πρώτος ενθουσιασμός, και αυτό περιμένουν και στην Αμαλίας να δουν αν θα είναι απλώς στάσιμοι ή αν θα έχουν μια μικρή ανάκαψη. Αυτό θέλουν, το δεύτερο.
1: Συνήθως υπάρχει ένα ξεφούσκωμα.
0: Συνήθως,
1: μετά,
0: ναι.
1: Δεν είναι,
0: όταν... Όπως το είδαμε στην Καριστιανού. Το
1: έτσι, στην Καριστιανού,
0: ναι.
1: Και στο ΠΑΣΟΚ το είδαμε.
0: Αν υπάρχει ξεφούσκωμα εκεί, αυτό το αφήγημα πως πάμε για την πρωτιά, όπως η μία ψήφος διαφορά νίκη με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, από το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου,
0: ναι,
1: του
0: ΠΑΣΟΚ. Δεν το ακούμε πολύ τελευταία.
1: Ναι, ναι,
0: αλήθεια.
1: Προφανώς.
0: Εκεί σίγουρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν υπάρχει έστω ένα μικρό τσίμπημα, θα δείξει ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσει παραπάνω. Αν και σίγουρα υπολογίζει πολλά και στα νέα πρόσωπα, βλέπεις ότι δεν έχει φέρει παλιούς,
1: ναι,
0: παλιούς βουλευτές, παλιά στελέχη, την κυρία Χρυσιόγλου, ας πούμε, δεν την είδαμε μέσα στο Μεάρχες. Πιστεύει ότι του βγαίνει αυτό και έτσι θα πάει. Δεν πρόκειται να κάνει προσκλητήριο σε παλιούς ακόμα. Βεβαίως όλα θα παίξουν ρόλο και με τον χρόνο των εκλογών.
1: Θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα πολύ σύντομα. Θέλω να πω, όλα αυτά τα στελέχη που έχουν ουσιαστικά παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και κάθονται στον προθάλαμο περιμένοντας ένα νεύμα από τον Τσίπρα, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα το ότι είναι εκεί και αυτός δεν κάνει τίποτα?
0: Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν πως ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή ξέρουν ότι δεν θα τους βάλει στη βιτρίνα, ξέρουν ότι άλλοι θα έχουν μια προτεραιότητα. Απλώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα, πολύ προβλημένα στελέχη τα οποία θα πάνε κάποια στιγμή στην Ελλάς, σαφώς θα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους νέους.
1: Ναι.
0: Οπότε ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τηρεί κάποιες ισορροπίες. Προβάλλει τους νέους, γνωρίζοντας ότι όταν θα έρθει, για παράδειγμα, η κυρία Εφη Αξιόγλου, σαφώς θα έχει ένα προβάδισμα σε όποια περιφέρεια και να διαλέξει, στη δική της, στη δική Αθήνα ή αν πάει και βόρεια, δεν ξέρω.
1: Εσύ τι πιστεύεις, ότι το συμφέρει τον Τσίπρα να γίνουν εκλογές προώρα ή να τραβήξει αυτό μέχρι τον μέχρι τον Απρίλιο?
0: Ναι, νομίζω και τα δύο. Από τη μία, να γίνουν προώρα, δεν θα προλάβει να αναπτύξει αυτή τη δυναμική που πιστεύει πως έχει. Οπότε αν πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει την πρωτιά, αυτό δεν προλαβαίνει να το κάνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται χρόνο. Και χρειάζεται χρόνο να αποδομήσει περαιτέρω την κυβέρνηση, να βρει και η κυβέρνηση μεγαλύτερα εμπόδια μπροστά της. Από την άλλη, του δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την δεύτερη θέση και να μην ξεφουσκώσει την πορεία. Οπότε ενδεχομένως πιο πολύ να το συνέφερε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί και το ΠΑΣΟΚ να αρχίζει πάλι να ανεβαίνει και να έχει προβλήματα.
1: Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Τσίπρας εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόσωπο επικοινωνιακό, υπάρχει ένας ενθουσιασμός που είναι πάλι στο προσκήνιο, αλλά επί της ουσίας πραγματικά δεν έχει να πει κάτι καινούριο, και αυτό θα φανεί αν κρατήσει, άμα οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο. Ενώ τώρα θα τα μπουρδουκλώσει, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, εκτός αν κρύβει κάποιους άσους στο μανίκι του, αν και εγώ νομίζω προγραμματικά τα έχουμε ακούσει όλα πια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ρηξικέλευτο να πεις που να συνεπάρει τα πλήθη. Έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ αυτό πάρα πολύ, νομίζω. Αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να αφήσει λίγο και όλη αυτή την εσωστρέφεια που βλέπουμε, Δούκας, Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν το βοηθάει. Αν έχει ξαφνικά ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν το συμφέρει να πάει μέχρι τον Απρίλιο. Θα θέλει να καθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πώς θα την καθαρίσει όμως, έτσι, γιατί αν έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 30% και ο Τσίπρας στο 15-16, τότε δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει στο δεύτερο.
1: Έχουν καταλάβει ότι κάνει μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα το να πετάει προτάσεις, οι οποίες, αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, να πετάει προτάσεις στον αέρα, οι οποίες δεν τις έχει μετρήσει κανένας.
0: Εντάξει, αυτοί πιστεύουν ότι είναι υλοποιήσιμες. Ό,τι λένε υποστηρίζουν πως είναι και θα είναι κοστολογημένο. Αυτό βεβαίως αξιολογείται συνεχώς από την κυβέρνηση, αξιολογείται από το ΠΑΣΟΚ. Είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους είδα να κάνουν πίσω σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το υποστηρίζουν, το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει.
1: Το λέω με την έννοια ότι θυμόμαστε τον Τσίπρα και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η χώρα ήταν σε μνημόνιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε υποσχόταν 12 δισεκατομμύρια παροχές.
0: Ναι. Εντάξει, αν πέσει σε αυτή την παγίδα, νομίζω εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ήταν και μια περίοδο, θυμάσαι ακόμα, που τα κόμματα και οι αντιπολιτεύσεις έβγαιναν και έλεγαν και έταζαν χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κοστολόγηση. Πλέον στην εκλογική περίοδο υπάρχει και ένας νόμος που πρέπει να αιτιολογήσει και αυτά που λες.
1: Υπάρχει αυτό, ισχύει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πράγματι πρέπει να βγει. Να... Και ποιος το μετράει.
0: Ξέρω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Ναι, υποτίθεται πως έκανε το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα θα δούμε τι θα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Αύριο έχει πολιτική γραμματεία, επειδή έχει δεχθεί πολλές πιέσεις ο κ. Φάμελος και από δικά του στελέχη και από τον Παύλο Πολάκη, τη μειοψηφία. Ο επίσημος λόγος που συγκαλείται η πολιτική γραμματεία είναι να εξειδικεύσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πώς δηλαδή θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ποια θα είναι τα βήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη έχει πει δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Όμως να δούμε αν θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον αύριο, που ενδεχομένως απαντήσει και στον Παύλο Πολάκη, γιατί με αυτή την κίνηση ο Σωκράτης Φάμελος τη δείχνει, ότι σε αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης να ξανασυγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, λέει όχι. Αυτός λέει, σύμφωνα με το καταστατικό, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί. Ελάτε να υλοποιήσουμε την απόφαση. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο, αν δούμε να πηγαίνει πιο μπροστά αυτή η απόφαση.
1: Αντώνη Τζολέδο, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
0: Καλά.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω καταρχήν ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται συνέχεια εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Επίσης να πω ότι μη χάσεις το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5 το πρωί.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Με 72 ψήφους υπέρ εναντί 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αριοπάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωνε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 1:34 το καλοκαιράκι, έτσι. Όλοι θέλουμε να φύγουμε κατευθείαν να πάμε στη θάλασσα. Τέλος πάντων, ο Βασίλης Κιώτης δεν είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είχε ένα ραντεβού. Να αρχίσω με τον διαγωνισμό μας πάλι. Να θυμίσω ότι σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο, για Αθήνα, μάλλον Πειραιά Ηράκλειο ή Πειραιά Χανιά, από την ANEC Lines. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρα 5 από τον Γιώργο το Βραχνό. Λοιπόν, η ιστορία του ημιτού και των 5.000 στρεμμάτων που παραμένουν ακαθάριστα, έτσι χθες είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, κύριο, δεν θυμάμαι, Κρητικό νομίζω, Βασίλη Κρητικό, ναι, έχει ακόμα ψωμί. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ισίδωρο Μάδη, Δήμαρχο Παιανίας, πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού και θέλει να τοποθετηθεί στο θέμα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξη ημιτού όρους. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευγενική επιδιάθεση προκειμένου να φιλοξενηθώ και εγώ στο κανάλι, όχι για να αντικρούσω, για να αποκαταστήσω κάποια πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες από τον προαναφερόμενο αντιδήμαρχο. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο σύνδεσμος αποτελείται από 12 δήμους. Έχει μια βασική υποχρέωση, την κάνει επικουρικά, να κάνει κάποιους καθαρισμούς και προφανώς το ιδεατό είναι να γίνονται σε ένα χρονικό πλαίσιο που σίγουρα δεν δημιουργούνται ούτε ερωτήματα από πολίτες, μόνο του συγκεκριμένου δήμου, εδώ πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί από κανέναν άλλο δήμο δεν έχω εγώ ερωτήματα και κανένας άλλος δήμος δεν έχει αντιδράσει. Υπόθηκε και λέγεται χθες ότι δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των καθαρισμών. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι καθαρισμοί ολοκληρώνονται το προσεχές χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει καθαρισμοί στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, στο Δήμο Βύρονα, στο Δήμο Ζωγράφου, στο Δήμο Κεσαριανής, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Σήμερα είναι τα συνεργεία και καθαρίζουν το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Προφανώς στη συνέχεια θα είναι ο Δήμος Ηλιούπολης και έπεται μετά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βιλιαγμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας, επίσης έχει καθαριστεί το Κοροπή και αφήνω τελευταίο το Δήμο Παιανίας, μιας και είμαι διοπρόεδρος και δεν θέλω γενικότερα να γίνεται το όποιο λογοπαίχνιο σε σχέση με το ότι καθαρίστηκε ο Δήμος του Προέδρου πρώτος και ο δικός μου ήρθε μετά και το καθεξής.
0: Τότε γιατί οι εθελοντές πυροσβέστες έλεγαν στην Διαμαντοπούλου ότι κάτι πρέπει να κάνετε, ο ημιτός είναι απροστάτευτος γιατί δεν έχει καθαριστεί?
1: Εγώ κάλεσα σήμερα από το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την κυρία Διαμαντοπούλου, αν και εφόσον την ενδιαφέρει. Καταρχάς να αποσαφηνίσω και να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ιδιαίτερος συμπαθής σε μένα. Είναι ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο προφανώς χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού μου. Την κάλεσα λοιπόν, εάν και η ίδια το επιθυμεί, να κάνουμε ένα
0: οδηγικό. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν το ξέρει αυτό. Μετέφερε αυτό που είπαν οι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ το αποσαφήνισα αυτό και της είπα ότι αν κάποια στιγμή και η ίδια θέλει η ίδια σώμαση να διαπιστώσει αν πραγματικά έχουν γίνει καθαρισμοί στον ημιτό ή όχι, να κάνουμε ένα οδηγικό. Οπότε η ίδια το θέλει, είναι στη διάθεσή της. Επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια που εσείς κάνατε το ρεπορτάζ το μεσημέρι με τον κύριο Χιώτη και είχατε καλεσμένο τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, στην εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου και του κυρίου Πορτοσάλτε, του κυρίου Πορτοσάλτε και της κυρίας Αναστασοπούλου, είχε περιέλθει σε γνώση μια καταγγελία από το Δήμο Βύρονα και μετέβη εκεί καμεραμάν και δημοσιογράφος από πλευράς του ΣΚΑΙ που δεν διεπίστωσε τίποτα να είναι ακαθάριστο.
0: Πόσα χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει τελικά που πρέπει να καθαριστούν, μπορεί να μας δώσετε μία, γιατί εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι, προφανώς το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Να κάνω μια επισήμαση σε ό,τι αφορά την εικόνα η οποία δημιουργείται. Κοιτάξτε, όλοι επιθυμούν να καθαρίσουμε το Δήμο τους πρώτο. Εδώ όμως οι καθαρισμοί γίνονται με μια προτεραιοποίηση σε σχέση με τη σπουδαιότητα και τη διαφύλαξη του βουνού. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν λέω ότι ο κάθε δήμαρχος προφανώς δεν έχει την αγωνία, σίγουρα την έχει. Από εκεί πέρα όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καθαριστούν όλοι δεν είναι ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι σε έναν Δήμο ο οποίος έχει πεύκα, ας πούμε, που παίρνουν αμέσως φωτιά, θα πρέπει να το καθαρίσετε. Και ενώ κάπου αλλού που έχει
1: θάμνους,
0: δεν ξέρω, φαντάζομαι, έχετε κάποια προτεραιότητα.
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μιλάμε για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, που προφανώς το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν έχει πεύκα.
0: Mm.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Πάγου Χρυσαραγκού, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Ζωγράφου. Δεν έχει καμία σχέση και αναφέρομαι στην Πανεπιστημιούπολη ως επιτοπλίστων και σε κάποια άλση τα οποία εμείς καθαρίζουμε. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Κεσαριανής. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Παπάγου Κολαργού. Άρα... δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με το Δήμο Κροπίας ή το Δήμο Παιανίας.
0: Πόσα στρέμματα περαμένουν λοιπόν ακαθάριστα, κάτι νόμι σας?
1: Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσω ότι υπολείπεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Διακμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Παιανίας, υπολογίζω ότι είναι περίπου γύρω στα 1200 με 1300 στρέμματα.
0: Και πότε πιστεύετε ότι αυτό θα τελειώσει? Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα η πολιτεία κυνηγάει τους ιδιώτες, οι οποίοι έπρεπε μέχρι χθες να έχουν καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων τους, αλλά όχι τους Δήμους.
1: Ναι, υπολογίζω ότι μέχρι τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδος προφανώς θα είναι καθαρό. Και κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνουμε για μια αποσαφήνιση εδώ. Δεν μιλάμε για τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν εκπληρώσει συνολικά το κομμάτι που τους αντιστοιχεί και τους αναλογεί και στο πολεοδομικό τους ιστό, και για Δήμους σημειωτικούς όπως είμαι εγώ, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Κροπίας και το περιαστικό περιβάλλον το οποίο έχουμε καθαρίσει. Συνεπώς μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες Δήμων. Επίσης θέλω εδώ να πω, ακούστηκε χθες ότι επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης και αναφερόταν ο αντιδήμαρχος, προφανώς το δήμαρχό του, είχαν γίνει όλα το χρόνο που έπρεπε και στις ημερομηνίες που ο νόμος αφήνει περιθώριο. Εδώ να σας πω ότι, κοιτάξτε, εγώ ανέλαβα το σπάι το 2024. Ο κ. Κωνσταντάτος, ο προηγούμενος πρόεδρος, είχε τρέξει μια πολυετία σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Η πολυετία αυτή ξεκίνησε το 2023, το 2022, αφορούσε το 2023, το 2024 και το 2025. Ξέρετε πότε υπεγράφει η σύμβαση? 23 έκτου του 2023.
0: Ναι.
1: Του 2023. Που σημαίνει ότι το 2023 ο κ. Κωνσταντάτος προφανώς καθυστέρησε να κάνει τους καθαρισμούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί για να μπορέσεις κάποια στιγμή να υπογράψεις μια σύμβαση, θα πρέπει να περάσεις και τα στάδια που ελέγχουν. Και αναφέρομαι στο ελληνικό συνέδριο.
0: Πάντως αυτά που λέτε ακούγεται σαν βεντέτα μεταξύ δημάρχων. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία.
1: Προφανώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλει
1: δεν δημιουργώ καμία βεντέτα εγώ.
0: Ναι.
1: Η βεντέτα, κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά δημιουργείται από άλλους και όχι από εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Επί της ουσίας όμως,
1: άνθρωπος...
0: εμείς θα περιμέναμε να είχε ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, ο καθαρισμός το Μάιο, φαντάζομαι,
1: τώρα,
0: έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει ως τώρα.
1: Για Παπαδόπουλε, όταν εγώ δεν βρήκα σύμβαση, πώς θα ξεκινήσει από το Μάιο?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς λειτουργεί η διαδικασία?
0: Το αιώνιο ελληνικό κράτος, λοιπόν.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα? Μπορώ να κάνω κάτι? Και να ξέρετε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εγώ τον εργολάβο τον έβαλα αρχές Ιουνίου. Για να μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο κομμάτι και ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και κάτι το οποίο έχω αναδείξει και σε κεντρικό επίπεδο και είπα ότι θα πρέπει να επισκέπτονται οι διαδικασίες αυτές. Εγώ την πρώτη, να ξέρετε, έκθεση μελέτης και των όρων διακήρυξης πήρα απόφαση εκτελεστικής επιτροπής από 12 Τρίτου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε έγινε η ολοκλήρωση του προσηματικού ελέγχου, που προφανώς δεν τον περίμενα το προσηματικό έλεγχο? 17 έστει.
0: Κύριε Μάδη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα και πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό.
1: Να το παρακολουθήσουμε για να κάνουμε και μια αυτοψία. Γιατί πολλά λέγονται, αλλά το βουνό είναι καθαρό. Εγώ σας παρακαλώ να βγάλετε συνεργεία για να κάνετε αυτοψίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να δείτε ότι είναι καθαρά τα πάντα. Να είστε καλά. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, για την φιλοξενία.
0: Γεια σας. Πριν πάμε σε αφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την ισοδομή κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών και νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, πληροφορίες kill.greece.gr. Και να πω ακόμα ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά να μην το αφήσετε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Γράφει ο Παύλος Ταρίφας. Λέει, οι Αθηναίοι την αξίζουν την ταλαιπωρία, γι' αυτό και τους ψήφιζαν. Πλέον όμως κατεβαίνουν, λέει, 200 αεροπλάνα την ημέρα γεμάτα τουρίστες με βαλίτσες. Χθες πήρα κάτι Αυστραλούς, όπου μετά από 16 ώρες πτήση και το βιολογικό τους ρολόι να είναι 3 το πρωί, να είναι σαν ζόμπι, αντί να τους πάω στο ξενοδοχείο τους στην Πλάκα, τους άφησα στο Σύνταγμα να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα με τις βαλίτσες. Προφανώς εννοεί, επειδή υπήρχε κάποιος αγώνας κτλ. Μάλιστα. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Πού είσαι, Μανώλη? Καλημέρα.
15: Στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο Βόσπορο.
0: Αυτό είναι. Έχετε κι εσείς τέτοια ζέστη σαν εδώ?
15: Είμαστε καλά.
0: Μ' άκουσες ή δεν μ' άκουσες? Μανώλη. Μανώλη. Δεν έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Χάθηκε. Θέλω να μιλήσω με τον Μανώλη, γιατί υπάρχει ένταση, έχει αρχίσει να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Χθες είχαμε παραβιάσεις και νέες προκλήσεις με τουρκικά αεροπλάνα και δύο εικονικές αερομαχίες στην περιοχή Λέσβου Χίου. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να τραβήξει τις επόμενες μέρες, γιατί αρχές Ιουλίου ο κύριος Ερντογάν φιλοξενεί την σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα είναι όλοι εκεί, συμπεριλαμβάνουν και του Τραμπ. Ωστόσο κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Αθήνα περιμένει ένταση, ιδιαίτερα με όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία θέλει να νομοθετήσει μάλιστα. Ενώ ακούγονται και πληροφορίες ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κατέβει ξανά πρόεδρος για τρίτη φορά, έτσι ώστε να είναι πρόεδρος μέχρι το 2032. Να πάμε στο Μανώλη Κωστίδη που τον βρήκαμε, να μας πει για αυτή την είδηση. Λέω, Μανώλη, για τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει
15: ναι. Ακριβώς. Έλεγα ότι είμαι στο Βόσπορο. Ναι. Άκουγα και το τι έλεγες.
0: Άκουγες.
15: Ναι. Κοίταξε. Είναι το διαδίκτυο.
0: Έπεσε.
15: Ποιόμα να επανεκλεγεί.
0: Σαν να πες το Μανώλη, σε χάσαμε για κάποιο λόγο. Μανώλη, ξανά.
15: Ναι.
0: Κάτι δεν κάνει. Πάμε πάλι.
15: Ναι. Επειδή.
0: Δεν νομίζω. Είμαστε άτυχοι. Ξαναπροσπάθησε, αν μπορείς, Βεσί Δημήτρη, για το Μανώλη. Ευκαιρία να κάνουμε την κλήρωση, μια και έχουμε αυτό το κενό, και θα ζητήσω τον Δημήτρη Βραχνό να κάνει μια κλήρωση από το 1 έως το 85.
16: 75.
0: Λοιπόν, ο Λουκάς Αποστολίδης με κινητό που τελειώνει σε 047 κέρδισε το εισιτήριο από Πειραιά μέχρι από Πειραιά Κρήτη. Φαντάζομαι θα υπάρξει, θα του τηλεφωνήσουμε, γιατί μπορεί να μην ακούει αυτή τη στιγμή και να μην ξέρει ότι το έχει κερδίσει. Προφανώς το θέμα της ημέρας είναι η ρύθμιση που περνάει, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για το θέμα των δανείων. Είναι η ρύθμιση που ψηφίζει η κυβέρνηση μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αφορά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και προβλέπει μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή και έχει και αναδρομικότητα, αφού ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, μειώνοντας το σύνολο του υπόλοιπου δανείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια. Τελικά δεν ακούει ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι και θα προχωρήσουμε.

0: δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μανώλη. Ας πούμε ένα άλλο θέμα το οποίο βρήκα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία λέει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερες και 7 φορές μεγαλύτερους καύσωνες στην Ελλάδα, εμφανίζονται συχνότερα, όλο και νωρίτερα μες στο καλοκαίρι και διαρκούν περισσότερο. Είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και δείχνουν ότι ενώ το 1996 με 2005 είχαμε 60 καύσωνες, επεισόδια καυσώνων εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα, το 2006 με το 2015 αυτά τα επεισόδια του καύσωνα γίνανε 70 και μάλλον κρατήσαν 70 μέρες, και το 2016 έως 25, δηλαδή τώρα ουσιαστικά το διάστημα στο οποίο είμαστε, ο καύσωνας κράτησε 90 μέρες καύσωνα. Θυμίζω ότι όταν τα πρώτα χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, είχε χτυπήσει καύσωνας για 3-4 μέρες στο Παρίσι, είχαν πεθάνει 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε τότε, δεκαετία του 70, το Παρίσι δεν είχε air condition ούτε στα σπίτια ούτε στα νοσοκομεία. Πρόσφατα στο Παρίσι πάλι χτύπησε, είχαν πιο πολλούς ακόμα νεκρούς, 18.000, παρόλο το ότι υπάρχουν το συστήματα ψύξης, τα πράγματα όμως πάνε χειρότερα. Αυτά για σήμερα. Εμείς ραντεβού στις 1 αύριο το μεσημέρι. Ελπίζω να είναι μαζί και ο Βασίλης Οχιώτης. Ποιος λέει το δελτίο? Ο Σπύρος Μάλης, μαγκαζίνο του Sky, στις 2 η ώρα. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659.
10: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Καλό σας μεσημέρι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα της ρευματοκλοπής που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον ΔΔΕ και επώνυμες επιχειρήσεις στο κόλπο με το τσαμπαρεύμα.
12: Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις.
13: Οι υπαίτη βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει.
11: Θα ακούσουμε και τι απαντά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για αυτή την υπόθεση, για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate, τι αναφέρει το ένταλμα των βελγικών διοκτικών αρχών.
14: Αν έστω και ένα αδίκημα, λένε, έχει τελεστεί εδώ στην Ελλάδα, τότε επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι αυτό το αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί εδώ? Η νομιμοποίηση.
15: 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
16: μίζα
15: που δηλώνεται και φορολογείται?
11: Εν τω μεταξύ ξανάρχισαν το βιολί τους οι Τούρκοι στο Αιγαίο, πληθαίνουν οι παραβιάσεις με οπλισμένα μάλιστα τουρκικά F-16 που αποσκοπούν αυτές οι κινήσεις της Άγκυρας.
17: Το λέγε κάθε μέρα ή αυτό που κάνει δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάξτε να δείτε και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει μόνο ένα θέμα, υπάρχουν πολλά θέματα, άρα ελάτε να συζητήσουμε πολιτικά και όχι νομικά.
18: Πολύ σημαντικό, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να της επιτεθεί, συνεχώς παραβιάζει, συνεχώς διεκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.
11: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Έτσι δεν δε κάνουμε σφαιρασιέ. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
16: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς σας βρήκα. Θα ήταν αρκετά καλή εικόνα, Σπύρο μου, του λεκανοπεδίου, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο ανεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε?
11: Καλό.
16: Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητή χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική όπως καταλαβαίνετε είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω τεσσάρων συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα, τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλή Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πρατεία Ρολογιού και η 34ου Συντάγματος Πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι να την προτιμήσετε, και η Δημητρίου Γούναλη.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, αρκετά τα σημεία και εδώ και Κηφισός πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου για το λόγο του Αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Δημήτρη μου.
19: Καλό μεσημέρι Σπύρο από Θεσσαλονίκη. Πράγματι νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ και
11: και είναι και δυσάρεστες συνήθως. Είναι και δυσάρεστες.
19: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού στην δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών, εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστεί στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Γιατί προέβησε αυτή
11: τι εξηγήσει να δώσει Δημήτρη, τι εξηγήσει τώρα, τρεχαγύρε.
19: Νομίζω είναι περιττές. Παρ' όλα αυτά για το τυπικό, ναι, το δικαστικό.
11: Ναι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθη, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε.
20: Καλό μεσημέρι.
11: Διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
20: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν, συγγνώμη, 295 εκατομμύρια πέρυσι. Mm-hmm. Και έχουν φτάσει πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Mm-hmm. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55% έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
11: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8.
20: Ναι, περίπου. Ας πούμε.
11: Το 8%, ναι.
20: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα όπως τα προτείνει η Αρχιλέη. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9 και ιδίως άνω του 10%.
11: Θεωρεί λέει δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγείται
20: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομιακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου τόσο, αν έχεις ασφάλεια παραπάνω.
11: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πληρώνει 6.000 ευρώ για μια επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Αυτό τα νοσοκομεία δίνουν, για να τα έχουμε σωροβεί, τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο. Ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει, λένε τα νοσοκομεία.
20: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
11: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
20: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
11: υγείας.
20: Οπότε
11: δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να το εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το
20: και μάλλον 9%. Διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
11: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνετε κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφος λοιπόν 72 έναντι 10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε εισραφεί κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και προσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο του κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση βέβαια έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
11: Νομίζω τώρα έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι αυτό θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
1: Ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουν και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα που του είχε υποβάλει ότι λόγω φόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη 3 εισαγγελείς.
11: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συνταγματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη 3 εισαγγελείς.
11: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συνταγματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων.

0: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συστηματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι πενταετία σύμφωνα με σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία, επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
1: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες.
0: Ναι, είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέρυψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρωμά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρωμά και που τραβάνε με καλώδια, κλέβουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό.
2: Και εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση η Ρωμά, αλλά.
1: Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
2: Όχι. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ. Γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων, μάλλον των εποφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος. Δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. Είναι 104 συνολικά πελάτες εντός εισαγωγικών σε 14 νομούς. Άρα δεν είναι ότι κάπου κάποιοι παρενέβησαν σε μια κολόνα υψηλής ή μεσαίας τάσης.
1: Εδώ μιλάς για δίκτυο
2: και τράβηξαν ρεύμα. Όχι, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο. Υπάρχουν 3 αρχηγικά μέλη, τα οποία προφανώς με κάποιους συνεργούς παρενέβαιναν τόσο στους αναλογικούς μετρητές όσο και στους ψηφιακούς μετρητές. Στους αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, με τα χέρια. Ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, κάποια ποινία, σπάγανε, παραβίαζαν στους κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
1: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
2: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από εταιρεία στην Αυστραλία, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο.
1: Γι' αυτό και έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
2: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
1: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το. Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι. Εξαρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά κάποιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος

0: μπορούσε να είναι ένα ισχυρισμό στο δικαστήριο αυτό.
1: Αυτό τώρα διατυπώνω, μάλλον. Το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο ισχυρισμό. Παρ' όλα αυτά, όμω, επειδή.
1: Εγώ δεν ήξερα, παιδιά, για την επιχείρησή μου. Ο διευθυντή φταίει που του είχα αναθέσει.
0: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ, εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ταχυφαγία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
1: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόταν αυτή η αρχηγή του
0: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι. Δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά που περιέγραψες. Mm-hmm. Και υψηλή εξειδίκευση.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Θα στο χρωστάω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα, πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζιλιάς είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονικής, μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
2: Η ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
3: Αυτοί θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή. Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 με 10 κάθεξη, σύν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
4: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι λέτε.
3: Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που είναι θανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας. Προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών που κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
1: Άρα συγγνώμη, Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
5: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες. Και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία. οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτασης των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς καύσονες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
1: Και το πολιτικό θερμόμετρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει χτυπήσει κόκκινο. Αλλά ναι, και...
5: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα να επικαλυστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
5: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό. Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο για να μπει λίγος φρέσκος αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι μπορούμε, πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη.
1: Ναι, έλατε.
5: Και όχι να την αποθούν. Έλατε. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ο Γιάννης Χαλιωτάκης από το Λονδίνο μας περιγράφει μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, από θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.
8: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι. Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: Πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
18: Ο καταφαντασία ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
1: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως στον Σταύρο Ιωαννίδη θα πάμε. Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις Άγκυρας σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτικής συνεργασίας. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών.
1: Και των δύο χωρών, σωστά.
20: Είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και όπως γνωρίζουμε όλοι εκεί θα μεταβεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι λίγο αρνητικό θα μπορούσε να πει κανείς εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
20: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Ναι. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Φυστά. Έχουμε δηλώσει σε πολύ υψηλού τόνου από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
1: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή είσαι, για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει τις, την τακτική των αξιώσεών της, δηλαδή...
20: Ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος ατράκτου.
1: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
20: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί. Και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κακά τα ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, με χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά και όλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας Σπύρο, κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
1: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
20: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το Κάζους Μπέλι. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και για την τακτική των Τούρκων, τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ, και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ναι, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον, αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
14: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
21: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
1: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Αντζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
22: Χαίρετε.
1: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθημερινή
22: μέρα. Σκιώδους.
1: Δηλαδή έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
22: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία κάποια λίγα προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου ή ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, Και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της Χιόδους κυβέρνηση, με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της δηγλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη, που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και τι του λέει. Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης, ναι, με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια. Ναι. Τον κατηγορούν τόσο καιρό, δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
1: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο Μέγκα, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
0: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
2: Τίθεται θέμα Προέδρου.
0: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
1: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
22: Ναι, ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο πυροσβεστικό, αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες, ναι, για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκοτσάκης μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
4: Η κυρία Καριστιανού δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα τους να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όνει και καλά ένα αίτημα όπως φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι. Στενοχωριούνται που η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα. Όσο και να προσπαθήσουν δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρώνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
1: Αυτό δεν είναι σαν τα μούτρα του Καριστιανού και ότι δεν είναι σαν τους βαρώνους πολιτικής, τώρα έρχεται και λέει φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
22: Ναι, φεύγω, και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Σπύρο, νομίζω, είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
1: Υποστηρίζω τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα,
22: ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει, και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται, δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι γι' αυτό.
1: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω για διαφάνειες και
22: ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
1: Αβραμόπουλος.
22: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες έμειναν σίγουρα και σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε στο σιρτάρι του.
1: Ναι, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μάλλον, γιατί προέκυψε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι εμείς δεν βάζουμε σε σιρτάρια, αλλά λειτουργούμε με βάση τους κανόνες. Γιατί είπε... Συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείτε Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα.
2: Στην ομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με
3: ενημέρωσε. 2-3 μέρες το είχε σιρτάρι.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Μήνες... Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
1: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει εμείς λειτουργούμε βάσει τους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
22: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
2: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπο, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
6: Ναι,
3: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Bad boy.
3: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
6: Αυτό, ναι,
3: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
6: Κοίτα να δεις.
28: Με το Dacia Your Way, όποιον

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο, δεν πήρε διαστάσεις, μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι από εδώ και πέρα.
1: Για τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό.
2: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα, στέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι. Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους ή τους εντοπίζουν.
1: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και όλες μια καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
2: Είτε, γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα ακαθάριστα έχει κλείσει.
1: Αλλά αν το πριν φύγει πέρσα πολύ από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, το λέω γιατί είναι εδώ η πέρσα, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα, ότι υπάρχουν λέει κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί τους, έτσι δεν είναι πέρσα.
2: Επίσης υπάρχουν πολλά.
1: Σε αυτή την περίπτωση ότι όμως θα κάνει, βρίσκει ένα οικόπεδο, δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιος το έχει δηλώσει, δεν ξέρει.
2: Και είναι πάρα πολλά αυτά.
1: Ωραία, και τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Και ανέβει στους ουρανούς ο ιδιοκτήτης και δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Το χειρότερο ρε άνθρωπε και σήμερα.
2: Λέω μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το πεντακοσάρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το πεντακοσάρικο συν ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες, μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
2: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για την εισαγγελέα.
1: Το κατοστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά δεν το έχω δηλώσει στην πλατφόρμα.
2: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
1: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
2: Θα πάει 500 συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle, σωστό.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκοο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. 2 εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
1: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στα 16.
1: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
5: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
1: Τα πράγματα, και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Με πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναφυσβήτητα.
5: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κόγκο 1-0, Παναμά Κροατία 0-1. Και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ, και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισόπαλοι, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτό είναι οδηγία για
5: παίκτες. Μου ήρθε στο μυαλό, όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0, αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί, περνούσαν οι δυο τους και άμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
1: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες στη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες στη τηλεόραση?
5: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία, Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία, Καναδάς.
1: Να σε ευχαριστώ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, όμως με τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
11: Ο ζωντανός σταθμός.
12: Star FM 93,3.
13: Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
14: Και όλα γίνονται εύκολα.
15: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
16: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
16: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
15: νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
12: Ακούς Star FM 93. 93. Star FM.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
6: Central και
10: φύγαμε.
11: All day, all night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
12: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
13: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.
14: Ναι, η πόρτα κι ο

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο...

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος.
7: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day.
8: All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 93,3.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

RFM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 9:33. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες. Όλο

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δει

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.